Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και ένας αγρότης που λέτε έχει ένα πολύ μεγάλο αγρόκτημα με μια πάρα πολύ όμορφη λίμνη στο πίσω μέρος. Μια μοναχική βραδιά που λέτε αποφάσισε να κάνει μια βόλτα μέχρι τη λίμνη. Καθώς πλησίαζε στη λίμνη, κάνοντας το τσιγαράκι του, ακούει φωνές και γέλια. Τι να κάνει, τούκου τούκου τούκου, φτάνει στη λίμνη και τη βλέπει πολλά γυμνά νεαρά κορίτσια να παίζουν μέσα στο νερό. Μόλις τον παίρνουν χαμπάρι τα κορίτσια, αρχίζουν και πάνε πιο βαθιά μέσα στη λίμνη για να μην φαίνονται. Ένα από τα κορίτσια φωνάζει στον αγρότη που ήταν απ' έξω: «Δεν πρόκειται να βγούμε! Αν δεν φύγεις, δεν βγαίνουμε για να μαζί γυμνές, δεν θα πάμε πουθενά!» «Καλά», λέει αυτό, «σιγά μου, ρε, πώς κάνετε έτσι?» «Δεν ήρθα να σας δω που κολυμπάτε γυμνές. Να ταΐσω τον κροκόδιλο ήρθα.»
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Αλυμπινήσεις.
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινήση.

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210-44-405.
1: Είστε έτοιμοι?
2: Πάμε τώρα δυνατά!
3: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ.
0: Ένα,
2: μηδέν, τέσσερα, οκτώ. Σοκ FM 104,8.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Βάζει τη σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Σοκ FM, η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανάκι.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Πώς λέγεται ο ξυλουργός που του αρέσουν τα one night stand?
2: Δεν ξέρω.
1: Πώς λέγεται πουλάκι μου ο ξυλουργός που του αρέσουν τα one night stand? Ξεπέτω.
2: Όχι ρε Γιώργο, όχι ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Yo, ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
5: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ok!

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Shock FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πιτσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Shock FM 104,8. Ακούστε.
1: Δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
1: Yo, ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Αλυμπινίσης, hey!
5: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινίσης.

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210-44-405.
1: Είστε έτοιμοι?
2: Πάμε τώρα δυνατά!
3: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου.
3: Η επιτυχία σου.
2: Το ραδιόφωνο σου.
3: Shock FM 104,8.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πιτσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Τι είπε το αγγούρι στο δονητή?
2: Μοιάζουμε.
1: Όχι.
2: Δεν ξέρω.
1: Αφού στο τέλος εμένα θα φάνε, εσύ γιατί τρέμεις?
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Τι κάνει ένας ελέφαντας που δεν μπορεί να κάνει άλλο ζώο? Εδώ σε θέλω. Τι μπορεί να κάνει ένας ελέφαντας που δεν μπορεί να κάνει κανένα άλλο ζώο?
2: Να σε πατήσει.
1: Όχι. Τι μπορεί να κάνει ένας ελέφαντας που δεν μπορεί να κάνει κανένα, μα κανένα άλλο ζώο? Ελεφαντάκια.
2: Γιατί μου καίει τον εγκέφαλο, ρε παιδιά?
0: Γιώργος και Μαρία, το Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Ωραία. Τι δίνουμε σε έναν ελέφαντα που έχει διάρρεια?
2: Ορίστε.
1: Τι δίνουμε σε έναν ελέφαντα που έχει διάρρεια?
2: Χαρτί υγείας. Πού να ξέρω.
1: Πολύ χώρο.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Βρήκα ασφάλεια αυτοκινήτου, ναι, με 45 ευρώ το χρόνο.
2: Τι καλύπτει?
1: Γλωσσοφαγιά, κακό μάτι και τις καθαρές πεθεράς.
2: Έλα βρε Γιώργος, επίσης
0: τώρα. Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίσει, λέω εγώ.
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8.
5: Αλιμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όλοι!

Ίντσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιβινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Θέλω να μου πεις ψάρι που είναι συγγενικό με τον κολιό, το γνωστό ψάρι, το οποίο δεν έχει ηθικές αναστολές. Πάει με όλα τα υπόλοιπα ψάρια. Πώς λέγεται?
2: Ο πολιός.
1: Όχι. Ο ξεκολιός.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Γιατί η Μπάρμπι δεν μένει ποτέ έγκυος?
2: Γιατί είναι κούκλα.
1: Δεν κακό, αλλά δεν είναι αυτό. Γιατί η Μπάρμπι δεν μένει ποτέ έγκυος?
2: Γιατί ρε Γιώργο?
1: Επειδή ο Κέν έρχεται σε διαφορετικό κουτί.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Είναι μια μέρα ο σύζυγος που λέτε ο άντρας κάθεται στον καναπέ στο σαλόνι κάνοντας συνεχώς ζάπινγκ ανάμεσα σε δύο κανάλια. Από το βάθος ακούγεται η φωνή της γυναίκας να του λέει: Τι κάνεις ρε Δημήτρη, τι κάνεις ρε Δημήτρη, και θα την κάψεις ρε φίλε την τηλεόραση. Τι να κάνω ρε γυναίκα, τι να κάνω, αφού βάλανε μπάσκετ μαζί με τσόντα και δεν ξέρω ποια από τα δύο να δω ρε γυναίκα.
2: Ω Γιώργο.
1: Απαντάει η γυναίκα από μέσα: Τσόντα δες, μπάσκετ ξέρεις.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άναγιά σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
6: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Ντέξιον, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
7: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα, η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο tdiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-4. Μπες τώρα στο tdiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: και Μαρία.
1: Γιώργος και Μαρία.
2: Το νούμερο ένα πρωινό.
1: Στο καφέ Morning Show. Οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες.
3: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
6: Είμαι ο Νίκος Φέρτης.
7: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
8: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και κάθε πρωί ξυπνάω με Γιώργο και Μαρία.
1: Γιώργος και Μαρία.
9: Όπως είπα, Μαρία μου, ξεκίνησα χθες τη δίαιτα και το.
10: Ναι.
9: Και τρώω και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ.
10: Γαμώτη.
9: Και το πρωί και το βράδυ.
10: Αυτός ο κόσμος θα με τρελάνει. Γαμώτη.
9: Άλλη μια ερώτηση. Όταν παντρεύεται ένα τυροκόμο,
10: ναι,
9: τι δίνει στο τέλος του γάμου?
10: Κουφέτα δεν δίνουμε, άρα τυρο. Φέτα!
9: Φέτα! Κου!
10: Κουφέτα,
9: τέλος!
11: Ακόμα τους αφήνουν να είναι στον αέρα.
10: Ελένη, σε έχεις?
9: Έχω και Ελένη.
10: Ποια?
9: Και Ελένη.
10: Ναι. Ποια, καλέ? Καλή, γιατί δεν λέει σε χαζό?
9: Δεν τη ζήσεις την Ελένη?
10: Όχι.
1: Σοκαφέ Morning Show. Το πρωινό που σε ξυπνάει, θέλεις δεν θέλεις.
9: Ναι, αλλά δεν πήρα τηλέφωνο να κλείσω. Για μανικιούρ πεντικιούρ.
12: Εσύ είναι?
9: Γιώργο με λένε. Και έχω κάτι φίλους που έρχονται και κάνουν μανικιούρ πεντικιούρ και μου είπαν ότι κάνετε καταπληκτικό βιδαριστό λεκανάτο κοντραπαξιμαδάτο.
13: Μα τι λέει αυτός ο άνθρωπος?
9: Και μου λέει πρέπει να το δοκιμάσεις οπωσδήποτε.
12: Ήθελα για να σου καρτελιάσω.
10: Λόγω του αυγενικού, ας πούμε, είχα κάτι γουρουμπαλάκια.
9: Ναι.
10: Και τα έπαιρνε ένα ειδικό σαξίλο και σε έκανε,
9: ναι,
10: σε έπλαθε.
9: Το κάνει αυτό.
10: Και ένιωθα αυτό το γουρουμπαλάκι να κάνει.
9: Μ' όλη γειτονιά.
10: Και εμένα λέω, είμαι η μοναδική κοπέλα, λέω, που κάνω έτσι. Όχι, μου λέει, όλες όσες έρχονται έτσι βογκάνε. Λέω, μη συγχωρείς, ντρέπομαι. Μου λέει, μην ντρέπεσαι καθόλου και συνέχισα εγώ και έκανα. Και λέω, Θεέ μου, κάνε με πάλι παιδί, δεν αντέχω.
1: Γιώργος και Μαρία. Τώρα
9: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σας.
1: Γιώργος και Μαρία.
7: Το μεγαλύτερο πάρτι στο ραδιόφωνο.
1: Η μουσική.

0: Πρωινό της Χαλκίδας.
1: Αυτή είναι η καλύτερη ραδιοφωνική εκπομπή που έχω ακούσει, παιδιά.
0: Σοκ FM Morning Show.
2: Μας φτιάχνετε τη διάθεση κάθε μέρα.
3: Άρα ρε παιδί μου, Σοκ FM επιτέλους. Να μην εξηγώ κάθε πρωί στο πίτσα γιατί η Μαρία φεύγει.
0: Το μικρόφωνο μόλις άνοιξε.

0: Νύχτα προχωράει.
1: Και όπως λέει και ο φίλος ο Γρηγόρης,
0: η καρδιά τρέλα
2: χτυπάει. Παρασκευή.
0: Από την πρώτη τη στιγμή.
1: Τι από τώρα?
3: Από τώρα.
1: Για
3: να ακόμα τρίτη.
1: Μην αρχίσουμε μέχρι να πάω μέχρι 31 του μήνα. Να δούμε πόσα προ είναι.
3: Μην αρχίσουμε να μετράμε.
1: Να αρχίσουμε να μετράμε μέχρι πόσα προ είναι μέχρι 31 του μήνα.
3: Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι 14 και σήμερα.
1: Άρα 14 και σήμερα έχουμε.
3: Καλά, να ξεκινήσει τώρα. Θα φάμε όλο το μισάρι.
1: Θα ξεκινήσω τώρα, τελειώσουμε σε 20 λεπτά.
3: Τι γίνεται, ρε παιδιά?
1: Πώς είστε, πώς περάσατε?
3: Τι χαρούλες είναι αυτές?
1: Ζεσταθήκατε χθες καθόλου?
3: Πάρα πολύ. Τι ζέστη είναι τώρα αυτή, ρε παιδιά, χθες? Είναι το δικό μου το σύστημα τώρα, ή εσείς υδρώσατε δηλαδή? Εγώ που δεν υδρώνω ποτέ. Ποτέ, έτσι. Έβαλε πιτζαμάκι, έβαλε το English rack. Και παιδιά, τι υδρώσαμε!
1: Πώς γίνεται δύο μαζί, δύο
3: είναι,
1: σε ένα?
3: Είναι παιδί μου τύπου baby doll. Απλά είναι με τα ρούχα τα οποία ήταν κανονικά ρούχα κάποια στιγμή και έχουν γίνει τώρα baby dollια.
1: Α, κατάλαβα, ναι. Παλιά ρούχα που γίνανε πιτζάμες.
3: Μπράβο, μάλιστα. Αλλά είναι λίγο τα τυραντάκια, λίγο τα μπουστάκια, λίγο το ένα το
1: ωραία, εντάξει.
3: Πάρα πολύ ζέστη.
1: Δεν κατάλαβα, να σου πω την αλήθεια.
3: Δεν κατάλαβες?
1: Όχι, έχει χαλάσει ο θερμοστάτης και ο δικός μου.
3: Είναι
1: φαίνεται
3: όλο χαλασμένο.
1: Δηλαδή σκέψου το βράδυ. Τι?
3: Το βράδυ.
1: Τι έγινε το βράδυ?
3: Το βράδυ τη ζέστη, παιδιά.
1: Και τη δροσιά.
3: Παιδιά, αφού ήθελα να βάλω παγάκια στο κρεβάτι πάνω.
1: Α, καλά, εντάξει. Ο Λονόνο θερμοστάτης νομίζω έχει πάει σε άλλο level.
3: Δεν μπορεί να μην καταλάβατε χθες τη ζέστη.
1: Κοίταξε, εγώ έβαλα να σκέψω το air conditioning. Κάποια στιγμή λέω, ας το κλείσω γιατί.
3: Ας το κλείσω!
1: Ναι.
3: Το δικό μας μου
1: αρχίζω και κρύωνα.
3: Έχουμε πάρει το λάθος διαμέρισμα, ρε παιδί μου. Το πιστεύω εγώ τα καλοκαίρια για αυτό το διαμέρισμα.
1: Όχι, ζεστό είναι το διαμέρισμα. Εγώ λέω, ένιωθα κρύο. Δεν είπα εγώ.
3: Α, είδες κρύο.
1: Ναι.
3: Wow.
1: Καλό, ε.
3: Θέλω και εγώ το δικό στο θερμοστάτη.
1: Καλό, ε. Καλό. Μα λέω κάποια στιγμή το είχα βάλει 27. Λέω, μα είναι 27, ας το κλείσω ρε πουλάκι.
3: 27.
1: Τι θα το κάνω?
3: 27.
1: Ναι.
3: 18. Χάρηκα για την γνωριμία. Παιδιά, σε τι θερμοκρασία έχετε το δικό σας το air condition?
1: Συνήθως το αφήνω.
3: 27, έχουμε ούτε το χειμώνα.
1: Συνήθως ρε παιδί μου πρέπει να το έχεις 24 με 26.
3: Ναι, δεν μας νοιάζει καθόλου και το τι πρέπει. Πού αισθανόμαστε καλά,
1: και αν το καίσεις όλη μέρα, το που αισθανέσαι καλά, Μαρία μου, εσύ από ό,τι έχουμε καταλάβει, πρέπει να έχεις να περπατάς σε πάγο. Να περπατάς σε παγάκια και να σε κάνει γκλου. Ναι.
3: Τι είπες τώρα, κάνει και. Το πάτησα, να ξέρεις.
1: Και κάνει.
3: Βγάζει καπνού. Βγάζει καπνού.
1: Τώρα για τους νορμάλ, νομίζω 24 με 26. Εκεί παίζεις μπαλίτσα.
3: Άκου να δεις, μέχρι και οι γονείς μου που θεωρούνται νορμάλ γιατί δεν χρησιμοποιούν το air condition, όταν το ανοίγουν, στο 22 το βάζουν.
1: Βρε, όχι για να πάρει την πρώτη κάψα. Στην πρώτη κάψα το πας και 20, εντάξει, οκ. Okay. Μετά σιγά σιγά το, η θερμοκρασία πρέπει να την ορίσει 24 να αρχίζει να αποσβήνει.
3: Αν δεν μη ζητήσω τώρα φωτογραφία τα καντράν του τηλεκοντρόλ σας. Το δικό μας δείχνει 18.
1: Εμένα πάντα όταν το ανοίγω λέει 24. Μετά το αλλάζω.
3: Και είτε το βάζεις πιο πάνω.
1: Ναι.
3: Τι
1: κάνω? Όχι, το αφήνω να κάψει, ρε παιδί μου, να πάρει λίγο τη λάβα του σπιτιού.
3: Στα 27, παιδιά, βγάζει ζέστη. Λέει και ο Στέλιος. 27, Μαρία.
1: Ναι, 27 λέει ο Στέλιος. Καλημέρα.
3: Έχει ζέστη, παιδιά, στο 27. Δεν ξέρω ποια είναι η θερμοκρασία των ανθρώπων.
1: Άκου, πρέπει να παραδεχτείς ότι έχεις πρόβλημα.
3: Και εγώ και όλο το σπίτι. Και όλοι όσοι μένουμε σε αυτό το σπίτι θέλουμε να είναι στα 18.
1: Γι' αυτό είστε μαζί, γιατί έχετε πρόβλημα.
3: Είμαστε πολύ καρτελιά μέσα σε αυτό το σπίτι.
1: Όσοι είσαστε, έχετε πρόβλημα.
3: Ζεσθενόμαστε.
1: Να σου πω κάτι, άνοιξε και την πόρτα της κατάψυξης και μπες μέσα. Δεν το έχει σκεφτεί?
3: Το έχω κάνει.
1: Το έχει βάλει τα πόδια, λέει, μέσα στην κατάψυξη.
3: Όχι, όχι, όχι. Του γλουτού.
1: Του γλουτού.
3: Έτσι.
1: Έχει βάλει τον κόλλο, παιδιά, μέσα στο ψυγείο.
3: Ανοίγει. Αυτό το ψυγείο που έχουμε εδώ πέρα είναι ψηλό.
1: Είναι του κόλλου.
3: Δεν φτάνω. Είμαι και λίγο τάπα.
1: Η θερμοκρασία περνάει από τα πόδια.
3: Τα πόδια πρέπει να βάλω.
1: Ναι.
3: Δεν φτάνουν τα πόδια. Είναι ψηλό, σου λέω, το ψυγείο. Δεν είναι τα κανονικά, τα νορμάλ.
1: Η κατάψυξη, πουλάκι μου.
3: Να μπω στην κατάψυξη.
1: Τα πόδια, μωρή, τα πόδια λέμε. Η θερμοκρασία του σώματος ξεκινάει από τα πόδια. Αν τα πόδια σου είναι δροσερά, σιγά σιγά θα δροσίσει και το υπόλοιπο.
3: Να βάλω παγωκίστες που έχω στα πόδια.
1: Μπράβο, μπράβο, δέστε. Με γάζες. Καλημέρα, ρε παιδιά, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο Cafe Morning Show. Τις ψήξεις το θέμα έχουμε σήμερα, έτσι πουρνό-πουρνό.
3: Τελειώνει τώρα το υψηλή θερμοκρασία.
1: Όχι, πουλάκι μου, από αύριο ξεκινάει.
3: Και χθες τι είχαμε.
1: Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, από ό,τι βλέπω εδώ, η Τετάρτη και η Πέμπτη. Μέχρι τότε βλέπω τις θερμοκρασίες. Δηλαδή σήμερα σκέψου θα έχουμε σαν τη χθεσινή ημέρα 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Από αύριο βαράμε 37.
3: Αύριο έχω να κάνω πάρα πολλά πράγματα. Να τα κυρώσω όλα.
1: Αύριο κύρωσε τα όλα. Ή κάντα μέσα από τα μάξι, μην βγαίνεις.
3: Θα τους φωνάζω μέσα. Για κοπιάστε, για κοπιάστε.
1: Για ελάτε.
3: Για ελάτε.
1: Στο 697-800-1048 τα μηνύματα. Στο Viber.
4: Καλημέρα. αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
5: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
4: Στο καφέ Morning Show.
5: Μόνο αυτό.
4: Στο καφέ 104,8.

0: καλημέρα, παιδιά. Στο καφέ Morning Show, 14 Ιουλίου. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Καλημέρα στον φίλο τον Μάνι, ο οποίος λέει: Μαρία, έλα Φιλανδία. 16 βαθμούς έχουμε.
1: Ωρε, φίλε. Τώρα το καλοκαίρι θα μπορούσα να πάω σε μια χώρα η οποία έχει μια σταθερή, χαμηλή θερμοκρασία.
0: Ωραία, να κάνω εγώ μια ερώτηση
1: για
0: τώρα.
1: Πες, άσχετο. Θα με βοηθήσεις κάπου.
0: Όχι, μια διαπίστωση θα κάνω. Γιατί πας το καλοκαίρι στα ελληνικά νησιά, αφού ζεσταίνεσαι, πεθαίνεις, δεν την αντέξεις και δεν πας με Φιλανδία. Σε μια χώρα που έχει κρύο.
1: Και πισίνα.
0: Στην παραλία δεν πας.
1: Και παγωμένα μοχίτο.
0: Ναι.
1: Δεν το αλλάζω με τίποτα αυτό.
0: Άρα το πρόβλημά στο σπίτι είναι τα παγωμένα μοχίτο και η πισίνα.
1: Ναι, δεν έχω πισίνα. Ούτε παγωμένα μοχίτο. Προφανώς και πηγαίνω κάθε μέρα και στη δουλειά με δουλεύεις και έχω καθημερινά να μαγειρέψω για να συμμαζέψω το σπίτι.
0: Έχεις σκεφτεί να το κάνεις λίγο ανάποδα.
1: Τι, να γίνω πριγκίπισσα.
0: Όχι, να
1: γίνω. Κάθε μέρα.
0: Ναι, ωραία, βρες ένα πρίγκιπα.
1: Πού είναι, καπαρωμένοι είναι όλοι.
0: Δεν ξέρω, περίμενε τον με το άσπρο άλογο του.
1: Άσε μας, μωρέ Γιώργο.
0: Εσύ και η Βασούλα, αν
1: ναι, θυμάμαι
0: καλά.
1: Μάνι μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, θα το σκεφτώ πάρα πολύ. Αλλά να σου πω κάτι. Η Φιλανδία ή η Ισλανδία είναι από τους προορισμούς που θα ήθελα πάρα πολύ να το κάνω. Χειμώνα, καλοκαίρι, δεν έχουμε θέμα.
0: Η Ιρλανδία έχει κρύο τώρα ή ζέστη.
1: Η Ιρλανδία και αυτή ψηλά είναι, θα πω ότι και αυτοί έχουν 16
0: ώρες. Ωραία είναι και εκεί να πας εκεί στους καταράκτες, στις πρασινάδες που βλέπουμε στα βίντεο πολύ.
1: Αχ, Γιώργο, θες να πάμε.
0: Όχι. Θα πω...
1: Γιατί είναι ζούμι!
0: Γιατί δεν θέλω να μου πρίζει τα αυτιά ακόμα και στις διακοπές.
1: Δεν θα σου μιλάω καν, απλά θα πάμε μαζί. Δεν θα πούμε τα νεάκια μας.
0: Δεν θα γκρινιάξεις. Δεν γίνεται, ρε φίλε.
1: Γιατί ρε Γιώργο. Δηλαδή πραγματικά δεν γκρινιάζω.
0: Με κοροϊδεύεις.
1: Πού είναι ο κόσμος εδώ έξω, γκρινιάζω.
0: Για πείτε ρε παιδιά.
1: Κουβέντα δεν βγάζω καλέ.
0: Τίποτα. Του μπήκε υψηλοκομμένο ένα πράγμα, ρε παιδί μου. Δεν
1: απαράτα μας. Δεν απαράτα μας. Έλα καλημέρα.
0: Βασιλική γκρινιάζει. Περίμενε.
2: Όχι, λες την ξέρεις περισσότερο.
0: Εγώ γκρινιάζω περισσότερο.
2: Την ξέρεις περισσότερο.
0: Εγώ αυτό που ακούς λέω εγώ.
2: Όχι.
0: Α, όχι. Μάλιστα. Φίλη σου είναι, τι περιμένεις τώρα προκοπή. Άντε, ρε, φύγε από εδώ. 6-9-7-800-1048 τα μηνύματά στο Viber. Παρ' όλα αυτά, παιδιά, ζεσταθείτε τώρα ή πείτε, δροσιστείτε μάλλον τώρα, γιατί από Σαββατοκύριακο, τώρα τσέκαρα λίγο το καιρό για Σαββατοκύριακο, ετοιμαστείτε για 41 βαθμούς Κελσίου. Υποσκιά θα γίνει το Σαββατοκύριακο, θα στάξουμε με.
1: Να βάλουμε Σαββατοκύριακο να παίζει μόνο Ελένη Φουρέιρα. 40 βάθμοι, και... λιώνει το κορμί.
0: Όχι, εγώ λέω να γυρίσουμε όλο το ερκοντήσιο, να ανοίξουμε τις μπαλκονόπορτες, να δροσίσουμε λίγο το έξω.
1: Σε βλάκα.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Καλημέρα.
0: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το λαλαλα, ο Σοκαφέ με 104,8 παίζει παντού.
2: Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
3: Κατέβασε το λαλαλα.
2: Σε iOS.

0: www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
1: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
2: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
3: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού, γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
5: Στην Αμερική γίνεται γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας.
4: Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
6: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
7: Γιώργος και Μαρία.
8: Good morning.
9: Good morning.
10: Good morning everyone.
11: Wake up.
12: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Και με λίγα λόγια θα πάρουμε τον καλύτερο καφέ. Γρήγορα, γρήγορα να έρθει στην πόρτα μας, να έρθει στη δουλειά μας, να έρθει στο σπίτι μας, όπου ακριβώς βρισκόμαστε. 22-210-64-36 παραγγέλνεις από τον Αλεμπινίσι καφέ, το πιο ωραίο καφέ. Μαζί με το πρωινό σου, με την πιτσούλα σου, παίρνει το σφαλιατοειδή σου, το σαντουιτσάκι σου, την κρεπούλα σου. Τι θέλει να φάει το πρωί, ρε παιδί μου, θε το λουκουμά σου, θε το ντονατσάκι σου, θε την.
1: Α, όχι, σήμερα
0: το κρουασάν σου.
1: Α, δεν ρωτά εμένα.
0: Τι θες εσύ να φας πάλι?
1: Σήμερα θα ήθελα να φάω σπανακοτηρόπιτα.
0: Πάρε.
1: Εντάξει, με τη γωνία όμως, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η γωνία.
0: Α, είναι και... κυκλικό το ταψί μας.
1: Ας πάω ρε παιδί μου. Βασικά μπορείτε να μου δώσετε
0: το πίσω πίσω.
1: Το πίσω πίσω από όλες τις σπανακοτηρόπιτες. Και μετά
0: το γύρω,
1: να κλείσω
0: γύρω
1: με κρουασάν πραλίνα, γιατί τρελαίνομαι πάρα πολύ. Το μεγάλο, ε.
0: Ναι, ρε, είσαι καλά και με διπλή πραλίνα μέσα. Αν και δεν χρειάζεται. Και τα κάποια εκπαιδεία είναι μοναδικά. Μιλάμε για πολύ πραλίνα μέσα.
1: Όχι διπλή πραλίνα. Too much merenda.
0: Ναι.
1: Όχι. Τι είναι αυτοί που βάζουνε.
0: Να το πιάνεις ρε παιδί μου και να αρχίζει να τρέχει η σοκολάτα.
1: Δεν θέλω να τρέχει.
0: Εγώ θέλω.
1: Θέλω να είναι τόσο όσο. Δεν θα ταιριάσουμε που θέλω με αυτόν τον άνθρωπο.
0: Άνοιξε το και βγάλ το. Τι να σου κάνω εγώ τώρα.
1: Εντάξει ρε παιδί μου. Ξεκινά από το τέλος.
0: Ξεκινά από κάτω προς τα πάνω.
1: Πιπίλα, πιπίλα τη μερέντα.
0: 22-210-64-36. Σε περιμένω Αλεμπινίσι για να πάρεις και εσύ το δικό σου πρωινό.
1: Καλημέρα σε όλα τα παιδάκια. Καλημέρα στον Νεκτάριο, στον Τόνι, στον Αλέξανδρο, στον Μάνι, τον Νίκο, την Αγγελική, την Παναγιώτα, τον Στέλιο, τον Γρηγόρη, τη Λίτσα και σε όλους όσους ετοιμάζονται τώρα να στείλουν την καλημέρα τους. Γιατί παιδιά, η καλημέρα είναι τζάμπα. Αυτό άκουγα χθες σε ένα podcast που άκουγα. Δεν είναι φυσιολογικό να πηγαίνεις μέσα σε μια παρέα και να μην λες καλημέρα. Για εσάς πηγαίνει αυτό.
0: Ναι, εγώ είπα καλημέρα.
1: Λοιπόν,
0: τώρα,
1: τώρα μηνυματάκι στο 697-800-1048. Καλημέρα, είμαστε και εμείς στην παρέα σας.
0: Μέχρι να στείλεις τη δική σου καλημέρα στο Viber, πάμε να αναλύσουμε και το αγαπημένο μας κοκόρι με την Έλληνα Παπαρίζου.

0: 2-10-300-1048. Πόσες φορές λάλε το αγαπημένο μας κοκόρι για να κερδίσει μοναδικά δώρα μέσα από το Show Cafe Morning Show? 2-10-300-1048.
1: Χρόνια πολλά να πούμε σήμερα στον Νικόδημο και τον Ακύλα. Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο, φέρτο.
0: Χρόνια πολλά σε ένα που γιορτάει σήμερα, αλλά και σε ένα που έχει γενέθλια σήμερα. Έχει γενέθλια μαζί με τον Γιώργο Περιβασόπουλο, αλλά και με τον Μέντε Φουέρντε. Και με το πολύ ωραίο κομμάτι που είχε βγάλει που ήταν. Το Καλιέντε.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, το όνομά σου.
1: Παναγιώτη.
0: Έλα ρε Παναγιώτη μου, για πες μου ρε Παναγιώτη, πόσες φορές λάλε στο κοκόρι.
1: 12.
0: 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα, μπράβο Παναγιώτη.
2: Πάρτο.
0: Πού είσαι τώρα ρε Παναγιώτη.
1: Στη δουλειά.
0: Δουλειά, τι θερμοκρασία έχει εκεί, τι έχεις θερμόμετρο, κάτι να δούμε λίγο τι γίνεται εκεί έξω.
1: Τίποτα, είμαι μέσα.
0: Είσαι μέσα, έχει ερκοντήσιο.
1: Ναι, πρέβιζα.
2: Φίλια πολλά στην Πρέβιζα.
0: Φίλια από Παναγιώτη μου, καλημέρα. Για τα δικά σου μηνύματα, τα δικά σου wake up call, να ξυπνήσουμε και τα αγαπημένα σου πρόσωπα, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, μηνυματάκι, τραγουδάκι, τι θέλεις να του αφιερώσουμε. Ωραίες μικρές καλοκαιρινές φαρσούλες, είμαστε εδώ να σας τα κάνουμε όλα με 100% επιτυχία. 697-800-1048.
0: Γιατί σε λίγο θα σας πω τι γίνεται σήμερα με τα ζώα. Γενικά, εθνική μέρα πολύ ζώου σήμερα. Αλλά πιανού ζώο και τι πρέπει να κάνουμε και τι πρέπει να προσέχουμε.
2: Πολύ ζώου, τι είναι αυτό.
0: Πολύ ζώου.
2: Πολύ
0: είναι ζώ. Εθνική μέρα πολλών ζώων.
2: Α, γιορτάζετε όλοι μαζί.
0: Και εσύ γιορτάζει. Μην χαίρεσαι. Είναι η Παγκόσμια Μέρα Χιμπατζίδων.
2: Πας καλά, ρε Γιώργο!
0: Και αγελάδος. Που σε έχω αγκαλιά.

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Τρίτη σήμερα 14 Ιουλίου, Μαρία Μπούτσικα.
1: Έλα, καλημέρα παιδιά. Γιώργος Καρτελιάς. Κάτσε καλή από το όνομά σου.
0: Και όπως είπαμε, έχουμε πάρα πολλά ζωάκια σήμερα που γιορτάζουν. Έχουμε Εθνική Μέρα Γελάδας. Το ακούσαμε μόλις. Εγώ αυτό που κάνεις έτσι και την έναν η Αγελάδα.
1: Με ενοχλείς πάρα πολύ. Με βλέπεις να είμαι πουά.
0: Εθνική Μέρα Ευαισθητοποίησης για τον Καρχαρία σήμερα.
1: Ναι. Δεν θέλω στα δόντια σου.
0: Δεν είναι δικά μου, άμα θες να στα δώσω. Λοιπόν.
1: Προχώρα.
0: Παγκόσμια ημέρα χιμπατζίδων σήμερα.
1: Ναι. Εθνική... Πώς κάνει ένα χιμπατζής.
0: Μάλιστα. Και Εθνική Μέρα να είμαστε ευγενικοί με τα έντομα.
1: What the fuck.
0: Ναι, δεν χρειάζεται να τα σκοτώνουμε. Για κάποιο λόγο υπάρχουν. Για τη χλωρίδα, την πανίδα, γενικά για τον κύκλο τη ζωή.
1: Που μου φάσα, μίλησε. Έντομο θεωρείται κατσαρίδα.
0: Ναι. Το κουνούπι, η κατσαρίδα.
1: Φάτε το. Όπου δείτε κουνούπι. Α, κάτι μου κουνούπι. Έχω σκοτώσει περίπου 6-7.
0: Από τα κουνούπια όμως δημιουργήσανε πάλι τους δεινόσαυρους. Από τα κουνούπια ξαναβρήκανε το χαμένο DNA των δεινόσαυρων. Jurassic Park.
1: Ναι, από τα κουνούπια αποκτάμε λουλουσία.
0: Ναι.
1: Άσε μας ρε Γιώργο.
0: Εχθές έβλεπα κάτι που λέει τα κουνούπια μπορεί να έχουν δημιουργήσει, να ξεκινήσει, λέει, ένας Ιάπωνας. Ξεκίνησε, λέει, τους χημικούς πολέμους και τους πολέμους με ντομοχτώνα και τέτοια. Ναι. Τα κουνούπια. Πήγε ο ίδιος ο Κινέζος, μόλυνε κουνούπια με τον κίτρινο πυρετό και, ναι, και τα άφησε ελεύθερα να πάει να τσιμπάνε τον κόσμο.
1: Στην κόλαση να καεί.
0: Και διάφορες άλλες ασθένειες. Λοιπόν, ας αφήσουμε λίγο αυτά. Πάμε Εθνική Μέρα Μέτρου σήμερα. Πάρτε ένα μέτρο και μετρήστε ό,τι έχετε
1: πρόσφυρο. Το καλό μήνυμα από αυτά που μας είπες, τι είναι?
0: Κανένα. Δεν είχε μήνυμα.
1: Γενικά να λέμε το καλό μήνυμα της ημέρας.
0: Μα ποιο είναι το καλό μήνυμα της ημέρας?
1: Σκοτώστε τις κατσαρίδες. Α, επίσης είδα.
0: Γιατί τι σου κάνανε?
1: Η κατσαρίδα που υπάρχει.
0: Απλά είναι ανατριχιαστική, δεν κάνει κάτι κακό.
1: Η κατσαρίδα. Ναι. Την έχεις δει να περπατάει?
0: Είπα, είναι ανατριχιαστική, αλλά δεν σου φάγε το δάχτυλο.
1: Ναι, αλλά φαντάζεσαι να ξυπνήσεις το πρωί και να τη δεις εδώ? Φαντάζεσαι το σπίτι σου να ήταν γεμάτο κατσαρίδες?
0: Δεν θα μένα.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι. Είδα τις προάλλες και θα σας αφήσω, Γιώργο, να συνεχίσεις. Ένα βιντεάκι στο TikTok που οι Κινέζοι κάθονται και μαγνητοσκοπούν τον εαυτό τους την ώρα που τρώνε κατσαρίδες και έντομα και μικρές κάμπιες. Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Τι παράδοση είναι αυτή που έχουν εκεί πάνω? Πόσο βλαμμένοι είναι οι άνθρωποι?
0: Δεν ξέρω, εσύ, εκεί τα τρώνε όλα. Τι να σου πω κι εγώ.
1: Και κάνει και κράτς, παιδιά. Με το που άκουσα αυτό το κράτς, λέω πρώτον, άλλαξε βίντεο και κατά δεύτερον.
0: Ήτανε βραστά, ομά, πώς τα τρώγανε?
1: Τηγανιτά!
0: Α, τηγανιτά, γι' αυτό έκανα κράτς. Το μήνυμα της ημέρας. Τηγανίστε, κάνει κράτς.
1: Πρωτεΐνη, λέει.
0: Ναι, ρε, βοηθάνε πολύ, κάνουν πολύ καλό.
1: Πάρε πρωτεΐνη από το κοτόπουλο.
0: Ναι, αλλά έχει πιο πολύ το έντομο.
1: Μια μπριζόλα έχει το
0: κοτόπουλο. Μια κρύρα, λέει, έχει περισσότερο από ένα κοτόπουλο.
1: Ναι, θα κάθομαι τώρα να κυνηγάω ακρίδες. Είσαι με τα καλά σου.
0: Είσαι ένα κάμπο και ξεκίνα γοροπίδας.
1: Που άρχισαν ήδη και βάζουν τώρα το αλεύρι που κάνουν εισαγωγή από την Κίνα. Έχει πρωτεΐνη ακρίδας μέσα. Όχι ακρίδας, κατσαρίδας.
0: Εσύ τώρα.
1: Αλεύουν τις κατσαρίδες, παιδιά.
0: Τώρα ας τα αφήσουμε λίγο αυτά να σου πω κάτι. Κάποια καλλιντικά δεν έχουν μέσα και διάφορα σκουλίκια. Κάποια καλλιντικά που βάζετε έχουν μέσα ζωήφια.
1: Θα τον χτυπήσω.
0: Όχι, γιατί είναι αυτό που
1: κάνω. Όχι, το ξέρω, το ξέρω.
0: Ah.
1: Μα ας πούμε το ρουζ, το χρώμα στο κραγιόν είναι από.
0: Κάποιο ζώο.
1: Όχι,
0: έντομο.
1: Από κατσαρίδα είναι, το ξέρω εγώ. Τους αλέθουν έτσι και τα βάζουν μέσα συστατικά. Ειδικά τα παλιά τώρα.
0: Έχει τσάμπα καλλιντικά να κυκλοφορούν στο σπίτι σου και εσύ πας και αγοράζει. Α, αυτή η κατσαρίδα είναι ρουζ.
1: Α, δεν μπορώ άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
0: Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
2: Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
3: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
4: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
5: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
6: Παλόκα είναι.
5: Πού το ξέρεις?
6: Πού το πιμέρι.
5: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
6: Και αυτό παλόκα.
5: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
6: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
5: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
6: Τα πάντα έχει.
5: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
6: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
5: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
6: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
6: Τηλέφωνο 2221 051 601.
5: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
7: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
8: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
9: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evia's. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνη.
10: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Χαλκίδα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 15 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο John's Hotel Αγγελή Γιώβιου 9 στη Χαλκίδα. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Opening Party στο νέο κατάστημα Admiral στη Χαλκίδα. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 5 το απόγευμα σε περιμένουμε με εκπλήξεις, δώρα και την ευκαιρία να σκοράρεις και να κερδίσεις 1500 ευρώ. Στο κατάστημα της Admiral, Ανδρέας Συγκρού 1, Χαλκίδα. Στα DEX, ο DJ Mike G. Admiral Opening Party. Παίξε μπάλα και κέρδισε.
13: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221 0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
14: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
15: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο.
16: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
17: Σε σένα μιλάω.
16: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
17: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
16: Κρατήσεις στο 22 290 60 023.
17: Έχω έρωτα μαζί σου.
16: Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
18: Let's go!
19: Όλη μέρα αναμένω 24-7.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
0: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
6: Γιώργος και Μαρία.

0: και Μαρία.
1: Και όσοι έχετε Airbnb ή ενοικιαζόμενα δωμάτια, θα συμφωνήσουμε όλοι σε κάτι. Οι επισκέπτες πλέον δεν βαθμολογούν μόνο το δωμάτιο, βαθμολογούν τη συνολική εμπειρία. Οπότε, αν έχεις μια ωραία βεράντα, αλλά δεν μπορεί να τη χρησιμοποιήσει ο επισκέπτης από τη ζέστη ή τον ήλιο, χάνεται ένα μεγάλο μέρος αυτής της εμπειρίας. Τα συστήματα G-Zip, λοιπόν, του Θανάση Ρώση, είναι μια λύση που βοηθά να δημιουργήσουμε πιο άνετους και λειτουργικούς εξωτερικούς χώρους, προστατευμένους από ήλιο και θερμότητα, ώστε ο επισκέπτης να απολαύσει πραγματικά το κατάλημά σας. Για περισσότερες πληροφορίες μπαίνετε τώρα στο www.rosis.gr και τηλεφωνείτε στο 698-5069-798.
2: Η θερμοκρασία στην πόλη Καλκίδας, παιδιά, φτάνει σήμερα 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα δεν θα δούμε ζέστη από ό,τι ενημερώνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Το πρόγραμμα της εβδομάδας είναι πολύ απλό και πάρα πολύ ζεστό. Σήμερα φτάνουμε 34 με 35 με ηλιοφάνεια. Αύριο Τετάρτη και Πέμπτη μίνι καύσωνας. Λοιπόν, Παρασκευή μία μικρή πτώση θερμοκρασίας στους 34.
1: Ναι.
2: Και Σαββατοκύριακο 40. Θα το ευχαριστηθούμε, θα λιώσει το πετσί μας. Θα βγάλουμε την πέτσα μας που λένε ένα πράγμα. Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα που μία από τα ίδια θα κοιμανθούν και εκεί οι θερμοκρασίες, παιδιά, με 35 σήμερα με ηλιοφάνεια. Και η Θεσσαλονίκη 35 με ηλιοφάνεια, που η Θεσσαλονίκη ίσως δει κάποιες βροχούλες.
1: Εννοείται.
2: Και το ευχαριστηθεί την Παρασκευή που ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς για να πούμε για την βροχή που ίσως αναμένεται από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι μας.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα κυλήσει η μέρα. Είναι μια ιδανική μέρα για νέα ξεκινήματα, αρκεί να βασίζονται στην καρδιά αλλά και στη λογική. Άφησε πίσω ότι δεν σε εκφράζει πλέον και άνοιξε χώρο για κάτι καινούριο. Πιο ζώρικα θα περάσουν καρκίνοι, κρύοι, ζυγοί και εγώκεροι.

0: Μάρκος και Μαρία. Το πηδημένο ζώδιο του Shock FM Morning Show.
1: Θα το πηδήσουμε και σήμερα, παιδιά, αυτό το τυχερό ζώδιο για να σου δώσει μοναδικά δώρα. Αρκεί να το βρει. 2-10-300-1048. Ένα από τα 12 ζώδια θα επιδήσει η Μαρία. Πρέπει να το βρει, να το ανακαλύψει και μοναδικά δώρα σε περιμένουν. 2-10-300-1048.
2: Δίδυμε, τα οικονομικά σου μπαίνουν σε νέα τροχιά και οι ευκαιρίες αυξάνονται. Κράτα μέτρο στις αγορές και επένδυση σε ό,τι αξίζει πραγματικά. Η μέρα σου είναι ένα 9. Σκορπιέ, νέοι στόχοι και νέες προοπτικές σου δίνουν αισιοδοξία. Ευνοούνται ταξίδια, σπουδές και σημαντικές αποφάσεις. Η μέρα σου είναι ένα 9. Εγώ και οι σχέσεις χρειάζονται περισσότερη κατανόηση και λιγότερη αυστηρότητα. Άκου τι έχει να σου πει ο άλλος πριν βγάλει συμπεράσματα. Η μέρα σου είναι ένα 7. Ψαράκια, ο έρωτας, η δημιουργικότητα και η καλή διάθεση πρωταγωνιστούν. Είναι μία από τις πιο όμορφες ημέρες της εβδομάδας για εσένα. Η μέρα σου είναι ένα 9. Ταύρε, συζητήσεις και επαφές εξελίσσονται ιδιαίτερα θετικά. Μία είδηση ή μία πρόταση μπορεί να ανοίξει ένα νέο δρόμο. Η μέρα σου είναι ένα 9. Ζυγέ, οι επαγγελματικές απαιτήσεις αυξάνονται και χρειάζονται σωστές προτεραιότητες. Μην αφήσεις το άγχος να επηρεάσει τη σχέση σου. Η μέρα σου είναι ένα 7. Λιονταράκια μου, από το βράδυ και μετά λάμπεις και τραβάς τα βλέμματα πάνω σου. Είναι εξαιρετική στιγμή για προσωπικές επιτυχίες και όμορφες γνωριμίες. Η μέρα σου είναι ένα 10. Κρύε, το σπίτι και οι προσωπικές σχέσεις χρειάζονται περισσότερη προσοχή από εσένα. Μην πάρεις αποφάσεις πάνω στη στιγμή, ειδικά το πρωί. Η μέρα σου είναι ένα 7. Υδροχόε, η καθημερινότητα οργανώνεται καλύτερα και οι υποχρεώσεις γίνονται πιο εύκολες. Μια συνεργασία μπορεί να εξελιχθεί πολύ θετικά. Η μέρα σου είναι ένα 8. Παρθένε, ηρεμία και σωστός προγραμματισμός θα σε βοηθήσουν να πετύχεις πολλά. Μια παλιά υπόθεση μπορεί να κλείσει οριστικά. Η μέρα σου είναι ένα 9. Και το ξότι, οικονομικά και συναισθηματικά ζητήματα αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν. Εμπιστεύσου το ένστικτό σου στις σημαντικές επιλογές. Η μέρα σου είναι ένα 9.
1: 2-10-300-1048. Ποιο ζώδιο πήδησε η Μαρία, παιδιά, σήμερα? Γιατί νομίζω μόνο ένα ζώδιο πήρε 10.
2: Α, τι να
1: κάνω. Μόνο. Κατά τύχη.
2: Μα τι να κάνω, καλέ.
1: Ναι, μωρέ,
2: εγώ τα γράφω.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, μας έπεισες. Καλημέρα, Νίκο.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νικόλα μου. Τι ζώδιο είσαι?
3: Εγώ είμαι Σκορπιό.
1: Σκορπιό, καλογυμνασμένο, καλογραμμωμένο Σκορπιό και σύνταξη σαν και εμένα και εσύ. Ετοιμαζόμαστε για τις παραλίες. Για πες, Νικόλα μου, τι πήδησε η Μαρία?
3: Νομίζω ότι πήδηξε τον Παρθένο.
1: Τον Παρθένο. Εγώ στο δίνω. Okay. Επειδή είσαι καλογυμνασμένο, καλογραμμωμένο Σκορπιό. Δεν πειράζει.
2: Τον είπα τον Παρθένο.
1: Δεν πειράζει. Νικόλα μου, δεν πειράζει. Επειδή είσαι καλογυμνασμένο, καλογραμμωμένο Σκορπιό, πάρε δωράκι από εμάς.
2: Όφου. Να, είδαμε το ένα το δεκάρι και ο άλλο που του πληρώνει για να κερδίσουν.
1: Καλημέρα, Βασιλική.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τι ζώδιο είσαι?
4: Τοξοτάκι.
1: Τοξοτάκι. Και τι έλεγε τον τοξότη?
4: Τα καλύτερα.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Και τι πηδήσαμε?
4: Τον καρκίνο.
2: Α, μπράβο, βρε Βασιλική.
1: Μπράβο, ρε Βασιλική μου, μείνει γραμμή σου και τα δωράκια σου. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καρκίνε, η νέα σελήνη στο ζώδιο σου σε καλεί να κάνεις μια νέα αρχή, αλλά χωρίς βιασύνες. Άφησε πίσω ό,τι σε βαραίνει και δώσε χρόνο στις εξελίξεις. Η μέρα σου είναι ένα 7.

0: γίνεται.
1: Εγώ θα σας τα πω όλα, παιδιά. Γιατί αυτό το πιο όμορφο πλάσμα στον πλανήτη, η γυναίκα.
2: Ναι.
1: Το πλάσμα αυτό που μας έχει φέρει στη γη. Αυτό το πλάσμα που μας έμαθε να περπατάμε, αυτό το να μιλάμε κτλ. Το πιο ωραίο πλάσμα στον πλανήτη, ποιο είναι? Η γυναίκα.
2: Mm-hmm.
1: Σωστά. Αλλά η γυναίκα έχει κάποιες απαιτήσεις από έναν άντρα. Δεν είναι έτσι, ξύπνησε ένα πρωί και σε πήραμε όπως είσαι. Έχουμε κάποιες απαιτήσεις σαν γυναίκες.
2: Προχώρα.
1: Λοιπόν, οι απαιτήσεις μιας γυναίκας από έναν άντρα όταν αυτή είναι 25.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, να είναι όμορφος, να είναι εγωιτευτικός. Αν μπορεί να είναι επαγγελματικά πετυχημένος ήδη. Να είναι ευφυής και βέβαια εννοείται να είναι τέλειος εραστής. Αυτά θα ήθελε μια γυναίκα από έναν 25άρη. Αν πάει τώρα 35 ο άντρας, η γυναίκα, η απέτησή της είναι πάρα πολύ απλή.
2: Ναι.
1: Να μην είναι η καράφλα.
2: Ναι.
1: Εντάξει, σε περισσότερο τρομή για τα μεγαλύτερα ποσοστά μιλάμε. Λοιπόν, να έχει αρκετά χρήματα για πολλά δείπνα σε ακριβά εστιατόρια και να ακούει περισσότερο παρά να μιλάει. Mm-hmm. Η απαιτήση από μια γυναίκα από ένα 45άρι είναι να μην είναι πλέον τόσο άσχημος ώστε να φοβίζει τα παιδάκια.
2: Στο 45. Η έρευνά σου αυτή έχει βγει το 60.
1: Όχι, αγάπη μου, έχει βγει το 2024.
2: Ναι, γιατί στα 45 να είναι τόσο άσχημος για πέρα.
1: Να μην είναι, λέω, τόσο άσχημος.
2: Δεν μπορεί να είναι άσχημος στα 45, είναι σαν τα κρύα τα νερά.
1: Η φαλάκρα δεν μας πειράζει το ίδιο. Α, συγγνώμη, στο 65 να μην τρομάζει τα παιδάκια. Συγγνώμη, στο 45 είναι να μην έχει πολύ και καράφλα, να έχει λίγο μπιφτεκά και δεν μας πειράζει καθόλου. Να έχει καλή κατάσταση, να μπορεί να μετακινεί έπιπλα, να κατεβάζει κουρτίνες, να μπορεί να κάνει διάφορα πράγματα. Επίσης, στα 45 να θυμάται να κατεβάζει το καπάκι της τουαλέτας. Πολύ σημαντικό.
2: Ναι, ενώ στα 25-35 δεν το θέλω.
1: Δεν μας πειράζει αυτό, έχει όλα τα υπόλοιπα. Δεν μας πειράζει. Στα 65 είναι να μην φοβίζει τα μικρά παιδάκια με την εμφάνισή του. Τώρα έρχεται αυτό. Λοιπόν, επίσης στα 65 να μην ξεχνάει να γελάει. Γιατί η ζωή είναι μικρή και πρέπει να δίνουμε χαμόγελο.
2: Το θυμήθηκε στα 65, καλό είναι αυτό.
1: Ναι. Και να θυμάται πού μπορεί να έχει αφήσει τη μασέλα του. Οι απαιτήσεις τώρα μιας γυναίκας στα 75.
2: Ναι.
1: Ποια είναι?
2: Ποια είναι?
1: Να μπορεί να αναπνέει.
3: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και ξέρετε ότι μας αρέσει να σας λέμε μόνο προσφορές που πραγματικά αξίζουν. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν στο τρελό περίπτερο, ξέρεις που βρίσκεται στη νέα, στη νέα Αρτάκη και στην παλιά γέφυρα, υπάρχει η πιο ωραία προσφορά. Τα αγαπημένα μας μόλτο σοκολάτα, βανίλια και κεράσι θα τα βρεις τώρα στην πιο φθηνή τιμή. Είναι αυτό το σνακ που παίρνεις για το δρόμο, για το διάλειμμα στη δουλειά ή για το σχολείο που πάντα σου φτιάχνει τη διάθεση.
2: Που δεν τρως μόνο ένα.
1: Εννοείται
2: που βάζεις δύο συντοστιέρα.
1: Ναι, Γιώργο, και επειδή το τρελό περίπτερο, παιδιά, λειτουργεί όλο το 24ωρο, δεν έχει σημασία τι ώρα θα περάσεις από εκεί. Η προσφορά σε περιμένει μαζί με όλα τα υπόλοιπα που μπορείς να χρειαστείς μέσα στην ημέρα σου.
2: Καλημέρα στον φίλο τον Γεώργιο που μας στέλνει από το θάλαμο του ψυγείου του φορτηγού του. 4 βαθμούς Κελσίου, Μαρία.
1: Ωραίος τύπος.
2: Εκεί πρέπει να κάνει εκπομπή, Μαρία.
1: Κάνω διανομή, λέει.
2: Έλα, τυχώσουμε μέσα.
1: Τι έχεις μέσα? Αχυμούς έχει. Σοκολάτες, γιαουρτάκια βλέπω. Καλά είμαστε.
2: Για να βρω τη Μαρία. Για τα δικά σου wake up call 697-800-1048. Το όνομά του, το τηλέφωνο του. Θέλει να το πείτε μέσα από το Show Cafe Morning Show. Πάει Μαρία, δεν έχω Μαρία.
1: Δεν σε βλέπω πολύ καλά.
2: Μπορεί να μην έχω Μαρία, αλλά έχω άλλη Μαρία. Έχω τη Μαρία Μπούτσικα. Αλλά έχω και το θηρίο, το οποίο έρχεται σε λίγο.
0: Shock FM 104,8. Σήμα. Καμπάνα.

0: Γιώργος και η Μαρία. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου.
1: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
0: που δεν είναι απλώς viral,
1: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούνας παντού.
1: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Αλλημινήσεις! Hey!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών. Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
2: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση. Είναι αποτέλεσμα.
3: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 729332.
4: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
3: Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλό.

0: Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και Ζήμη Αλυμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
1: Γιώργος και Μαρία.

0: Και ήρθε η ώρα του θηρίου, παιδιά. Σήμερα Τρίτη, το σκόρ είναι 1-0. Χάνουμε. Δεν πειράζει, πολύ νωρίς ακόμα. Η εβδομάδα ακόμα στις αρχές της είναι. Το θηρίο είναι εδώ με μια νέα ερώτηση που πιστεύω ότι σήμερα, παιδιά, θα σκίσουμε.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθα, καλώς σας βρήκα. 1-0, όπως τα λέει καλά ο Γιώργος. Η ερώτηση σήμερα είναι καθόλου απαιτητική, αλλά με ένα μικρό ποσοστό.
0: Ναι.
1: Και είναι πολύ καλοκαιρινή.
0: Αχα.
1: Το 10% είπε ότι έχει ξεχάσει αυτό το πράγμα μέσα σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών. 2-10-300-104-8. Πανεύκολη ερώτηση.
0: Δεν έχουμε αφήσει έτσι δωμάτιο για δωμάτιο που να μην έχουμε ξεχάσει κάτι. Άρα πολύ μικρό ποσοστό, παγκοσμίως ή Ελλάδα.
1: Παγκοσμίως.
0: Ωραία, οπότε
1: έγινε η ερώτηση.
0: Πάρα πολύ μικρό ποσοστό, κάτι έχει ξεχάσει κάποιος σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου. Μόλις το 10%. Άντε τώρα να καταλάβουμε τι κουλό είναι αυτό.
1: Ωραία, θα δώσω βοήθεια και θα πω. Έγινε παγκοσμίως η έρευνα και είναι unisex το αντικείμενο που ψάχνω. Για να μην έχετε στο μυαλό σας να πείτε μόνο γυναικεία ή μόνο αντρικά που δεν υπάρχουν.
0: Ωραία, unisex είναι το προφυλακτικό.
1: Σίγουρη.
0: Το φοράω, εγώ το χρησιμοποιείς και εσύ. Μήπως είναι
1: 2-10-300-104-8 για σοβαρές απαντήσεις μόνο, για να παίξετε μαζί μας και με το θηρίο στο 2-10-300-104-8 έλεος.
0: Μήπως είναι ένα ερωτικό βοήθημα.
1: Σε παρακαλώ, unisex, ρε, δεν
0: λέει,
1: μπορώ.
0: Πουλάκι μου, το παιδί.
1: Το 10% είπε ότι έχει ξεχάσει αυτό το πράγμα μέσα σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών. Ποιο είναι αυτό?
0: Το φορτιστή.
1: Τσιμήθηκες να παίξει σοβαρά.
0: Τι να κάνω. Κάτσε να παίξει σοβαρά ο Γιώργος. Γεια σου, Γιώργο.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιώργαρα μου. Τι είναι αυτό που έχει ξεχάσει το 10% σε ένα δωμάτιο

0: άδειο ξενοδοχείου.
1: Η γυναίκα, να γλιτώσω τη βουρμούρα.
0: Αδελφός μου είσαι εσύ.
2: Για να μουρμουρίζουμε πάμε κάτι να... έχετε κάνει πάλι λάθος.
0: Ναι, εμείς μια ζωή λάθος θα κάνουμε, κάνουμε και τίποτα σωστό.
2: Έχασες.
0: Χάσαμε,
2: ξέρω
0: Γιώργο.
2: Γιατί περιμένεις να σου πω δεν ότι πήρες ροζ κουβά.
0: Πάμε να τις ξεχάσουμε όλοι μαζί παρέα, δεν πειράζει. Γιάννη!
3: Καλημέρα, καλημέρα. Παρατήρησα ότι ο Γιώργος ήταν ο πρώτος που έχασε χωρίς να πάρει καν κουβά.
0: Ναι, τίποτα.
2: Έχασε... γιατί με την απάντηση αυτή προφανώς δεν περιμένει καιρό κουβά.
0: Συστή, πρέπει να είμαστε πρέπον, αλλιώς δεν μας κλείνει.
2: Δεν τον έκλεισε τον Γιώργο.
3: Γίνεται, ναι, πρέπει να μισό λεπτό να σφίξω το παπηγιόν. Μισό λεπτό.
0: Ναι, ναι, ναι, σφίξω,
3: λοιπόν, θα πω ότι ξεχνάμε, θα έλεγα το φορτιστή, αλλά θα πω το καπέλο.
2: Α, το καπέλο μας, ε.
0: Είναι ψάθινο ή τζόκι.
2: Γιάννη, θα το καταλάβω μόνο εγώ και εσύ. Ξέρω που ήταν η γυναίκα σου χθες το βράδυ. Οπότε, Γιάννη, γρήγορα θα σου πω ότι με αυτή την απάντηση δεν πας πάρα πολύ μακριά με το καπέλο. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε!
3: Δεν παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω.
0: Έγινε, Γιάννη μου, καλημέρα, καλημέρα. 2-10-300-1048, η ερώτηση παρακαλώ ακόμα μια φορά.
2: Λοιπόν, το 10% είπε ότι έχει ξεχάσει αυτό το πράγμα μέσα σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών. Ψάχνω. 2-10-300-1048, ψάχνω το αντικείμενο που το έχουμε ξεχάσει.
0: Μας νοιάζει που το ξεχάσαμε ή δεν μας πειράζει. Δηλαδή θα πάρουμε πίσω να το ζητήσουμε ή θα πούμε οκ, δεν πειράζει, θα πάρω
2: μπορεί
0: πάρω
2: να
0: άλλο.
2: Έχει συναισθηματική αξία.
0: Γιατί σκέφτηκα το αντιλιακό, αλλά δεν θα παίρνεις ποτέ πίσω τηλέφωνο να πεις α, μου το στέλνετε σας παρακαλώ.
2: Α, δεν παίρνω τηλέφωνο.
0: Μπορεί
2: να πάω εκεί κατευθείαν να το πάρω πάλι πίσω.
0: Άμα είναι 6 ώρες δρόμου ή θέλει πτήση ή δεν.
2: Ένα.
0: Σημή παραμονή είναι το ξενοδοχείο ή κανονικό. Καλημέρα Μάνο.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Μάνο μου.
2: Μάνο μου, καλημέρα. Θέλω λίγο πιο. Να ξυπνήσουμε τώρα. Δώσε ένταση, δώσε ένταση.
4: Καλημέρα.
2: Έλα, Μάνο. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο, Μάνο?
4: Από Λάρισα.
2: Έλα, δώσε απάντηση.
4: Την κάρτα του δωματίου.
2: Α, την κάρτα. Την κάρτα δεν την αφήνω στο.
0: Την πήρα μαζί.
2: Μα το ξεχνάμε στο ξενοδοχείο,
0: Μάνο. Την ξέχασα μέσα.
2: Αχ, Μάνο. Ροσκουβά είναι δικό σου, έχασε.
0: Δεν πειράζει, ρε Μάνο μου, φιλιά πολλά και συλλάρισα. 2-10-300-1048. Το 10% είπε ότι ξεχνάει αυτό το πράγμα στο ξενοδοχείο.
2: Ότι έχει ξεχάσει αυτό το αντικείμενο μέσα στο ξενοδοχείο κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών. Η ερώτηση είναι ξεκάθαρη.
0: Ξεκινάω. Ψάθα. Ταυτότητα. Διαβατήριο. Οδοντόκρεμα, οδοντόπαστα, μπιστολάκι για τα μαλλιά.
2: Έχω το, καρπούζια, πεπόνια.
0: Έλα πάρε πάρε. Λένα καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Λένα μου. Τι είναι αυτό που ξεχνάει το 10% σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου το καλοκαίρι?
5: Το αντιλιακό.
2: Α, παίρνεις την απάντηση που είπε ο Γιώργος πριν από λίγο. Λένα μου, από πού παίρνεις τηλέφωνο?
0: Καλά, δεν πειράζει.
5: Έτσι, εγώ δεν... από Νέα Μάκρη.
2: Από Νέα Μάκρη. Λένα, με το αντιλιακό πιστεύεις θα πας πολύ μακριά?
0: Όχι.
5: Πιστεύω για καλοκαιρινές διακοπές.
2: Έτσι, ναι. Μπράβο. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, Λένα μου. Έχασε.
0: Δεν πειράζει, Λένα, ευχαριστούμε πολύ.
5: Παιδιά.
0: Καλημέρα, καλημέρα. 2-10-300-1048. Γεια, ελάτε, Γιώργαρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πες τώρα, Γιώργο, τώρα πάμε ένα κανονικό, ένα ωραίο.
1: Το πορτοφόλι.
0: Το πορτοφόλι.
2: Το πορτοφόλι. Έχω πράγματα μέσα στο πορτοφόλι, βρε Γιώργο μου.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Ταυτότητες, κάρτες και τα λοιπά.
2: Είναι πολύ γενική η απάντηση. Το πορτοφόλι, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
0: Γεια σου, ρε Γιώργαρα, καλημέρα. Τι γενική απάντηση το πορτοφόλι, δηλαδή τι πρέπει να σου πούμε και τι έχει μέσα?
2: Μπορεί το χαρτονόμισμα που να ήταν μέσα στο πορτοφόλι να μην. Να είχε την απάντηση χαρτονόμισμα.
0: Ναι. Ξέχασα το πορτοφόλι μου που είχε μέσα το φλουρί που κέρδισα το 2005.
2: Προχώρα.
0: Στη Βασιλόπιτα. Προχώρα λίγο. Καλημέρα, Βαγγέλη.
6: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Βαρέα. Για πες, Βαγγέλη μου.
6: Το πορτοφόλι θα έλεγα και εγώ, με πρόλαβε ο φίλος. Τώρα τι να πω.
2: Πες διαβατήριο, πες ταυτότητα, πες κέρματα.
0: Πες την μπανάνα.
6: Τα γυαλιά.
2: Ποια γυαλιά?
6: Τα γυαλιά του ήλιου.
2: Α, του ήλιου. Βαγγέλη μου, αρέσει η απάντησή σου. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
6: Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Γεια σας, Βαγγέλη μου. Καλημέρα, Στέλλα.
7: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, Στέλλα μου. Χαμήνωσε λίγο το ραδιοφωνό σου, μας ακούσα από το τηλέφωνο.
7: Ναι.
0: Για πες, τι ξεχνάς?
7: Τι παντόφλες.
2: Παντόφλες. Με παντόφλες, Στέλλα, δεν πήγες πολύ μακριά.
0: Σαϊονάρα.
2: Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
0: Γεια σου, ρε Στέλλα μου, ευχαριστούμε πολύ. 2-10-300-1048. Τι είναι αυτό που ξεχνάει το 10% παιδιά στο ξενοδοχείο?
2: Έλα, παιδιά, είναι πανεύκολη η ερώτηση σήμερα.
0: Γιάννη μου, έλα.
3: Πάμε πάλι λοιπόν. Καταρχάς δεν ακούτε τις μικρές λέξεις που λέει η Μαρία. Η Μαρία είπε στην ερώτηση που έγινε αν έχει αξία, είπε μπορεί να έχει συναισθηματική. Άρα μάλλον δεν έχει αξία.
0: Και τι ξεχάσαμε, μεγάλη. Ένα κοκαλάκι.
3: Έναν αναπτήρα.
0: Και θα γύρναγε πίσω να το πάρει.
2: Ρε Γιάννη, πραγματικά κάτσε εσύ και μέτρα τις μικρές λεξούλες που λέω. Γιατί κάποιες φορές ίσως κρύβονται από πίσω κάποια νοήματα. Γιάννη, προς το παρόν, κάτσε στη γωνία σου, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
0: Πάρε, Γιάννη.
3: Θα το κάνω το σετ με τους κουβάδες, πάμε πάλι.
0: Έλα, έτσι Γιάννη μου, 2-10-300-1048 συναισθηματική αξία, είπε. Και θα γύρναγε πίσω να το πάρει. Τη Βέρα.
2: Μπορεί και να σας έπαιξα με αυτό που είπα.
0: Πού να ξέρουμε, αγαπά, μα εσύ ξέρεις την απάντηση.
2: Μπορεί και να έχει συναισθηματική αξία, ξέρω εγώ. Πάμε.
0: Καλημέρα, Νίκο.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Νικόλα.
8: Λοιπόν, εγώ έχω την εντύπωση ότι είναι ο φορτιστής του κινητού.
2: Μπράβο, με φορτιστή δεν έχουμε παίξει ακόμα. Γι' αυτό, Νίκο, είναι πολύ ωραίο που το λες από τώρα. Πιστεύεις ότι έχεις κερδίσει με το φορτιστή?
8: Ίσως, γιατί πολλοί το ξεχνάνε.
2: Με τέτοια αυτοπεποίθηση που σου βγάζω τώρα στο τηλέφωνο, πιστεύεις ότι έχεις κερδίσει? Έχω κερδίσει εγώ.
8: Όχι.
2: Έτσι, μπράβο, Ρος Κουβάς, είναι δικό σου, έχασες.
0: Δεν πειράζει.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Νικόλα μου, καλημέρα. Καλημέρα, Γιώργο.
9: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Ωπα, Γιώργο, καλημέρα. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
9: Από Λευκαντή.
2: Πόσο χρονών είσαι?
9: 15.
2: 15. Για πάμε να ακούσουμε τη δικιά σου απάντηση.
9: Το μαγιό.
2: Το μαγιό. Μου αρέσει αυτή η απάντηση. Από μικρό και από τρελό θα μάθεις την αλήθεια. Έχουμε αφήσει όλοι κάποια φορά ένα μέρος του μαγιό μας, είτε γυναίκα είτε άντρας, στο ξενοδοχείο, επιβεβαιώνω. Μήπως είναι μεγαλύτερο το ποσοστό? Γιώργο, Ρος Κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
0: Δεν πειράζει, ρε Γιώργαρα μου, δεν πειράζει. 2-10-300-1048. Καλημέρα, Γιάννη.
10: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Για πες, ρε Γιάννη μου.
10: Εγώ θα ενοχλούσα άμα ξεχνούσα το κινητό μου.
2: Α, το κινητό σου. Μα με τι θα ενοχλούσες, αφού δεν έχεις κινητό?
0: Το κινητό του άλλου.
10: Ναι, θα έπρεπε με την γυναίκα του τηλέφωνο.
0: Ναι, δηλαδή.
2: Γιάννη, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
10: Είμαι από τη Θεσσαλονίκη και τώρα είμαι στον δρόμο και σας ακούω μέσα από το ίντερνετ. Καβάλα βρίσκομαι.
2: Ροζ Κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
0: Δεν πειράζει, ρε Γιάννη. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Νίκο.
11: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Για πες, ρε Νικόλα μου, ποιο είναι αυτό το πράγμα που ξεχνάει το 10% σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου το καλοκαίρι?
11: Την πετσέτα του.
2: Α, την πετσέτα του. Θα γυρίσεις πίσω να πάρεις την πετσέτα? Θα τη ζητήσεις να στη στείλει ένα courier πίσω? Είναι η αγαπημένη σου πετσέτα?
11: Ναι.
2: Ναι. Ροζ Κουβάς είναι δικό σου, Νίκο μου, έχασε.
0: Τέλεια θα πάει αυτό σήμερα. Γεια σου, Νικόλα. 2-10-300-1048. Το 10% ξεχνάει αυτό το πράγμα. Έχει ξεχάσει μάλλον αυτό το πράγμα σε ένα ξενοδοχείο το καλοκαίρι.
2: Δεν είναι δύσκολη η απάντηση καθόλου.
0: Όταν την ξέρεις, ναι. Καλημέρα, Ελμή.
12: Καλημέρα, Γιώργο. Είσαστε ένα υπέροχο ζευγάρι όπως πάντα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελμή.
12: Βλέποντας τη Μαρία, θα έλεγα ότι θα είχα ξεχάσει το μυαλό μου, αλλά όχι, ναι.
2: Πες κι άλλα.
12: Θεωρώ ότι θα είναι τα κλειδιά.
2: Α, ποια κλειδιά?
0: Τη καρδιά σου.
2: Γιώργο!
12: Όχι, όχι. Όχι, θα είναι και η γυναίκα μου και δεν. Αυτό τα έχει πάρει.
0: Ξέρεις τι λένε. Στους δύο τρίτος είναι.
2: Γιώργο, Έλμη.
12: Και ο κουμπάρος. Στους δύο τρίτος ο κουμπάρος είναι.
2: Έλμη, πες μου την απάντησή σου.
12: Άρα θεωρώ ότι είναι τα κλειδιά.
2: Τα κλειδιά του αυτοκινήτου, του σπιτιού. Του εξοχικού.
12: Μου κολλάς σε κάτι λεπτομέρειες.
2: Εκεί κολλάω εγώ.
0: Ναι ρε φίλε, τώρα τόσο ωραία λόγια σου πάμε.
12: Το αυτοκίνητο.
2: Το αυτοκίνητο. Α, βεβαίως. Και πώς έχεις φύγει. Πώς έχεις φύγει.
12: Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο.
2: Να σε καλά. Γεια σου, Ρέλμη
0: μου, καλημέρα. 2-10-300-1048. Αυτό που ξεχνάω, το ξεχνάω παντού μες στο δωμάτιο ή μπορεί να είναι μες στο χρηματοκιβώτιο, σε κάποιο σιρταράκι, στο μπάνιο, σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο το ακουμπάω?
2: Δεν έχει συγκεκριμένο σημείο.
0: Άρα όπου να είναι μπορεί να είναι μες στο δωμάτιο.
2: Ναι. Ναι.
0: Με κατάλαβα. Καλημέρα. Καλημέρα, Αντρέα.
13: Καλημέρα, παρεούλα μου, τι κάνετε, πώς είσαστε?
0: Καλά, εδώ ψάχνουμε, Αντρέα μου, τι ξεχνάμε σε ένα δωμάτιο?
13: Ξέρεις, είναι κάτι, το θυμόμαστε μόλις φύγουμε από το ξενοδοχείο και κάνουμε πολλά χιλιόμετρα και μετά, τι κρίμα, ξεχάσαμε την πεθερά.
0: Γυναίκα πεθερά,
2: η πεθερά για αρχή, τι κάνει μαζί σας στο ξενοδοχείο και στις καλοκαιρινές διακοπές?
0: Ήθελε να έρθει για γεωματικά.
13: Άμα κουβαληθεί μαζί, τι να την κάνει?
2: Αντρέα μου.
13: Γι' αυτό δεν ξεχνάς.
2: Όλο λάθος. Ροζ Κουβάς είναι δικό σου, φιλάκια πολλά, έχασες.
0: Δεν πειράζει, Αντρέα μου. Καλημέρα, Δέσποινα.
14: Καλημέρα σας, ευχαριστούμε για την παρέα.
0: Να είσαι καλά ρε Δεσποινά μου, ποια περιοχή είσαι?
14: Τώρα ταξιδεύω από Ορχομενό για Αθήνα.
2: Ορχομενός για Αθήνα, για πάμε Δέσποινα με τα ωραία σου τα λόγια που πας να μας γλύψεις έτσι ωραία.
14: Νομίζω ότι είναι το ρολόι.
2: Το ρολόι χειρός, το οποίο είναι αναλογικό, είναι ψηφιακό.
0: Έχω πάρει του τείχου του σπιτιού.
14: Τώρα δεν ξέρω συγκεκριμένα από τα δύο.
0: Παίζει ρόλο.
2: Ναι.
0: Γιατί είναι?
2: Γιατί έτσι λέω εγώ. Δέσποινα,
0: τι είναι αυτό τώρα, ρολόι, είναι χειρός.
2: Με το ψηφιακό ρολόι.
14: Αναλογικό νομίζω.
2: Άσε μας μωρέ Δέσποινα, παίξε με το ψηφιακό.
14: Ψηφιακό, άντε,
2: μπράβο. Ρο κουβά είναι δικό σου, έτσι.
0: Καλά, μωρή. Σου λέει παίξε με το ψηφιακό και όχι το αναλογικό και λες το ψηφιακό.
2: Έχασε, μπαμπά.
0: Έλα, ρε Δέσποινα, έλα, ρε Δέσποινα. Καλό δρόμο. Καλό δρόμο. Δηλαδή, συγγνώμη.
2: Έλα.
0: Έχω, δηλαδή, το ρολόι πρέπει να σου πω αν είναι ψηφιακό ή αναλογικό.
2: Άμα το ρωτάω, θα πρέπει να μου απαντήσει.
0: Του τείχου.
2: Ναι, του τείχου, το γκούκο.
0: Ναι, πήρα από το σπίτι να το έχω μαζί για να μου λέει την ώρα.
2: Έμα
0: δηλαδή. Μάρκο.
15: Καλημέρα σας, καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε Μαρκό μου, εσύ τι κάνεις, πώς είσαι?
15: Είμαι τέλεια, καλά το ψώνιο βγήκα στον αέρα, πολύ χάρηκα.
0: Καλά ξηγέσαι, για πες Μαρκό μου τώρα, σε ποια περιοχή είσαι?
2: Είμαστε πολλά ψώνια, μην αγχώνεσαι.
15: Είμαι από τον Πειραιά, τηλεφωνώ. Νομίζω ότι έφαγα το τυράκι αυτό με το. Νομίζω κάποιο το είπε, έχει συναισθηματική αξία, ναι. Οπότε κάπου εκεί κινούμε.
0: Για πες.
15: Παιδιά, θα πω βιβλίο.
2: Το αγαπημένο μας βιβλίο, αυτό που πήραμε για τις καλοκαιρινές διακοπές για να διαβάσουμε.
15: Ακριβώς, ακριβώς. Έχει συναισθηματική αξία.
2: Είναι ρομαντικό το βιβλίο που διαβάζεις, είναι ψυχολογικό θρίλερ, είναι αστυνομικό, τι είναι?
15: Ψυχολογικό, ψυχολογικό μυθιστόρημα θα πήγαινα.
2: Αμυθιστόρημα, ποιος είναι ο αγαπημένος συγγραφέας?
15: Τώρα να σας πω ότι διαβάζω Νίτσε, θα με βρίσετε.
2: Αυτό δεν είναι ψυχολογικό ρε Μάρκο, αυτό είναι για να αυτοκτονήσεις.
15: Τι να κάνω,
0: αυτό
15: έχω δείξει τη φιλοσοφία τώρα τελευταία.
0: Τι σε νοιάζει εσένα, θέλουμε να διαβάζουμε Νίτσε.
2: Μάρκο Ροσκουβάς είναι δικό σου.
15: Ευχαριστώ. Μετά τα παιδιά που είπαν πεθερά και γυναίκα, νομίζω ότι μόνο στη φιλοσοφία μπορώ να το ρίξω για να επιβιώσω.
0: Να σου πω κάτι.
15: Καλή σας
0: μέρα. Εγώ διαβάζω στις διακοπές που άμα ξεχάσω κάτι είναι κανένα Playboy. Ξέρεις τι μυθιστόρημα είναι αυτό?
2: Προχώρα,
0: Γιώργο. Ερωτικό, ρε παιδί μου, έχει ερωτική πλοκή.
2: Έλα,
0: μέσα.
2: Πάμε.
0: Βαγγέλη.
2: Βαγγέλη. Α, τι να κάνει ο Βαγγέλης τώρα, δεν τον έχουμε. Πάμε, επόμενο.
0: Καλημέρα, Ελένη.
16: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ελένη μου. Για πες, βρε, Ελένη μου, σε ποια περιοχή είσαι?
16: Στον Οροπό.
2: Πολύ ωραία, πάμε να ακούσουμε, Ελένη μου, την απάντηση. Πιστεύεις ότι θα με κερδίσεις?
16: Θέλω να πιστεύω, γιατί ό,τι είχα στο μυαλό μου το έχουν πει, θα πω το necessaire.
2: Α, το necessaire, το οποίο και αυτό είναι μια γενική απάντηση. Και τι έχει μέσα το necessaire?
16: Μπορεί να έχει άρωμα, μπορεί να έχει καλλιντικά, μπορεί να έχει διάφορα.
2: Πολύ ωραία, μου αρέσει η απάντησή σου. Πιστεύεις με κέρδισες?
16: Για να δούμε.
2: Ρόσκουβα, είναι δικό σου, έχασες.
0: Δεν πειράζει, Ρελένη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2-10-300-1048. Υπάρχει κάποιος εκεί που μπορεί να πει αναλογικό ρολόι έτσι για να
2: μας φύγει.
0: Για να μας φύγει λίγο. Καλημέρα, Χριστό.
17: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Χριστάρα μου. Τι είναι αυτό που ξεχνάει το 10% στις καλοκαιρινές του διακοπές στο δωμάτιο?
17: Μήπως είναι ρολόι smartwatch?
2: Smartwatch. Ω, Χρήστο, μου αρέσει πάρα πολύ η απάντησή σου. Χρήστο, από τη Χαλκίδα. Ρόσκουβας είναι δικό σου, έχασε.
17: Ευχαριστώ πολύ, καλησπέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Βάνα.
2: Η Βάνα είναι στη γραμμή μας.
0: Βάνα.
2: No.
0: Γιώργο.
2: Γιώργο!
0: Γιώργο!
18: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα Γιώργαρα μου, για πες μου λίγο ποια περιοχή είσαι.
18: Είμαι από, καλώ αυτή τη στιγμή από Λουτράκι Πέραχώρα.
2: Ναι.
18: Είμαι 13.
2: Παιδί μου.
18: Και θα ήθελα να παίξω την ερώτηση που κάνετε.
2: Ναι.
18: Και εγώ πιστεύω ότι το 10% των ανθρώπων που ξεχνάνε τα πράγματα στο ξενοδοχείο είναι η πιστωτική κάρτα, το διαβατήριο ή η ταυτότητα.
0: Πρέπει να διαλέξεις τώρα ένα από τα τρία.
2: Ένα από τα τρία πρέπει να διαλέξουμε, Γιώργο μου.
18: Εγώ πιστεύω πιστωτική κάρτα, γιατί...
2: Πιστωτική κάρτα, παίζεις πάρα πολύ έξυπνα. Εγώ θα σας πω ότι τα 15χρονα έχουν πει πολύ, πολύ ωραίες απαντήσεις. Γιώργο, θα πάρεις δωράκι και ρόσκουβας είναι δικό σου, έκατσε.
0: Δεν πειράζει Γιώργαρα μου, 2-10-300-1048. Το 10% είπε ότι έχει ξεχάσει αυτό το πράγμα σε ένα ξενοδοχείο το καλοκαίρι.
2: Ναι.
0: Θεωρητικά η μόνη βοήθεια που έχουμε σήμερα ίσως έχει συναισθηματική αξία. Ίσως.
2: Ίσως.
0: Δεν έχουμε πάρει άλλη βοήθεια.
2: Όχι. Και ότι είναι unisex.
0: Φοβερό.
2: Και είναι παγκόσμια. Και είναι μικρό το αντικείμενο. Και είναι ελαφρύ το αντικείμενο.
0: Φοβερό.
2: Τι θες να σου πω, ρε Γιώργο, ποια είναι η απάντηση?
0: Είναι στρογγυλό, είναι τετράγωνο, τι είναι?
2: Δεν ξέρω.
0: Καλημέρα, Ευαγγελία.
19: Καλημέρα, τι κάνεις, πού είσαι?
0: Ψάχνουμε να δούμε τι είναι αυτό που ξεχνάει το 10% σε ένα ξενοδοχείο.
19: Στη Μαρία ρε παιδιά, πάρει κάτι ερωτήσεις.
2: Όχ, μωρέ, να σου πω κάτι, μίσεις στον δρόμο και κάνεις και κενά και δεν ακούμε και τίποτα.
19: Α, λοιπόν, ακούστε. Πιστεύω ότι είναι ο Δοντόβουρτσα.
2: Ο Δοντόβουρτσα, καλά το άκουσα. Ευαγγελία Άννα. Ροζ κουβά είναι δικό σου, κοριτσάρα μου, έχασε.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει, βρε Ευαγγελία μου, καλημέρα. 2-10-300-1048, Παναγιώτη.
20: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη μου. Για πες το ρε, Παναγιώτη.
20: Θα πω οδοντόκρεμα.
2: Α, μπράβο, βρε Παναγιώτη, από την οδοντόβουρτσα. Πάμε στην οδοντόκρεμα να φύγετε από το χώρο του μπάνιου, θα πω εγώ. Ροζ κουβά είναι δικό σου, έχασε.
0: Γεια σου, ρε Παναγιώτη. Μήπως είναι,
2: και 51.
0: Μήπως είναι κάποιο άρωμα που έχει και στην συστηματική αξία, μπορεί να μην είναι ακριβό, αλλά είναι το αγαπημένο μου, ρε παιδί μου, και δεν μπορώ.
2: Όχι, και εσύ κουβά.
0: Και εγώ κουβά.
2: Είδε τι ωραία που σε στέλνω.
0: Αναλογικό ρολόι χειρός.
2: Προχώρα.
0: Βυθόμετρο.
2: Ποιο έχει βυθόμετρο?
0: Στο ρολόι.
2: Προχώρα.
0: Ένα σούντο, το είναι πολύ ωραίο. Καλημέρα, Γιάννη.
2: Γιάννη.
21: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιάννη μου. Για πες τώρα, Γιάννη.
21: Θα δώσει η Μαρία μια μικρή βοήθεια και μετά θα απαντήσω. Έλα, Μαρία, δώσε μια βοήθεια στον κόσμο.
0: Άντε, δώσε μια βοήθεια.
21: Έλα, ρε Μαρία, χαλάλη να γίνει.
2: Βγαίνει σε συγκεκριμένο χρώμα.
21: Ωραία. Να πω.
0: Ναι, άντε, πες το.
2: Πες.
21: Λοιπόν, δίπλωμα οδήγησης.
2: Δίπλωμα οδήγησης, εξαιρετική απάντηση. Στο χάρτινο ή το...
21: Όχι, Μαρία, είμαστε 2,26. Τώρα το πλαστικό, πιο χάρτινο.
2: Υπάρχει κόσμος που έχει το χάρτινο, πίστεψε, παιδιά.
21: Μαρία, εγώ είμαι μικρός και έχω το πλαστικό. Εσύ, αν είσαι μεγάλη και έχεις το χάρτινο, δεν ξέρω.
2: Όχι, εγώ πλαστικό.
0: Εγώ έχω χάρτινο ακόμα.
2: Α, μπράβο. Γιάννη μου, ζήτησες βοήθεια, την πήρες, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
21: Για τους άλλους δουλεύω εγώ.
2: Έτσι, ναι.
0: Γεια σου, ρε Γιάννη μου, γεια σου. 2-10-300-1048, βγαίνει σε συγκεκριμένο χρώμα, λες, ε. Δεν βγαίνει άλλο χρώμα, ένα είναι δηλαδή. Τι μου λες, βγαίνει σε συγκεκριμένο χρώμα.
2: Άντε να υπάρχουν δύο χρώματα.
0: Τώρα μας τον μπερδεύεις.
2: Τώρα τι να κάνω.
0: Γιατί
2: και
0: στην αρχή σκέφτηκα το καρπούζι.
2: Γιώργο, προχώρασε παρακαλώ πολύ.
0: Τα airports. Που
2: παιδιά,
0: βγαίνουν άσπρα μαύρα.
2: Θέλω να κάνετε και μια αναμονή, μια κατανόηση. Το τηλεφωνικό κέντρο το έχετε σπάσει.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη. Παναγιώτη.
2: Δεν έχουμε. Πάμε. Εύη.
0: Εύη.
22: Καλημέρα, η Εύη είμαι.
0: Έλα, Εύη μου, καλημέρα.
22: Όταν κάλεσα, ήθελα άλλο πράγμα να πω.
0: Ναι. Και τώρα τι θες να πεις.
22: Απλά τώρα με τις βοήθειες που δώσατε.
2: Ναι.
22: Τώρα θα έλεγα ταυτότητα.
2: Ταυτότητα. Την παλιά ή την καινούρια.
22: Α, επειδή είπε σε δύο ήδη βγαίνει.
0: Θα πάνε να πουδουλήσω το κεφάλι μου στον τοίχο.
2: Για παίξε.
22: Ξέρω εγώ την παλιά.
0: Έχει χάσει από τα αποδυτήρια, να ξέρει. Γι' αυτό γελάει, γι' αυτό ρωτάει. Γι' αυτό ρωτάει.
2: Η παλιά η ταυτότητα σε πάει ροζ κουβά, ναι. Είναι δικό σου, έχασε.
0: Εννοεί και.
22: Όχι, okay, ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα, Δημητρά.
23: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πε τώρα, Δημητρά, μου πα και κερδίσουμε το θηρίο σήμερα.
23: Αναλογικό ρολόι.
0: Είσαι φίλη μου, τουλάχιστον κάποιος να το πει. Κάποιος να το πει.
2: Να μας φύγει αυτή η κάψα που έχετε. Δήμητρα, με το αναλογικό ρολόι θα πας ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Δεν πειράζει, Άννα. Δήμητρα μου.
23: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Άννα.
23: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Άννα μου. Βοήθα την κατάσταση.
23: Τι κολλιέ.
2: Το κολλιέ, έχω πει ότι είναι.
23: Όλη αυτή, σε δύο χρώματα, δεν βγαίνει άλλο.
2: Ναι, εννοείται. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, Άννα μου, έχασες.
0: Δεν θα κερδίσουμε ποτέ. Γεια σου, Άννα μου, καλημέρα. Καλημέρα,
2: είναι
0: Νίκο.
2: Μικρό, είναι ελαφρύ, είπα, βγαίνει σε ένα maximum. Ενώ βασικά νομίζω ένα χρώμα, αλλά μπορεί να έχεις και...
0: Ένα
2: δεν
0: χρώμα.
2: Μπορώ να βοηθήσω παραπάνω.
0: Τι προστατευτικό κινητού, διάφανο αυτό που βάζουμε μέσα για τη θάλασσα.
2: Πάμε να παίξουμε.
0: Καλημέρα, Νίκο.
2: Νίκο.
0: Σωτήρη.
2: Σωτήρη!
0: Μπάμπη!
2: Τι γίνεται, ρε παιδιά!
24: Γεια σας!
0: Έλα, Μπάμπη μου! Καλημέρα, Μπάμπη μου, καλημέρα!
24: Λοιπόν, εγώ κάθομαι και σκέφτομαι εσύ αυτό που σκέφτηκα το είπε. Άρα, οριακά αποκλείεται να είναι τα AirPods που σκεφτόμουν εγώ.
0: Ναι.
2: Ναι.
24: Και πραγματικά τώρα είμαι σε ένα δίλημα να πω. Γιατί είπε ότι είναι συναισθηματική αξία και βγαίνει σε δύο χρώματα.
0: Μάξιμουμ σου λέει σε δύο.
24: Ένα με δύο είμαι, σε ένα μάξιμουμ.
2: Ναι.
24: Κοίτα, εγώ, αλλά το είπαμε μετά σε ένα με δύο χρώματα είναι οι βέρες.
2: Ναι.
24: Είναι σε σημαντικής αξίας.
2: Θα παίξουμε τις σφαίρες.
24: Αλλά έτσι μπορεί.
2: Μπάμπη,
24: παίξε με τα ακουστικά.
2: Έλα μπάμπη μου, με τα ακουστικά, τα AirPods, με αυτά θα παίξεις.
0: Ναι.
2: Έχασες. Έχασες. Ρώσου κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
0: Bye. Σταύρο.
2: Γιώργο.
0: Σταύρο.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Σταύρο μου. Πες τώρα Σταύρο.
1: Εγώ πιστεύω είναι η Βέρα, το δαχτυλίδι.
2: Μπράβο Σταύρο μου. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
1: Από τον Πειραιά.
2: Μπράβο, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
1: Γεια σας.
2: Bye-bye.
0: Μια γρήγορη μικρή ανακεφαλαίωση. Ναι. Είναι μικρό, ελαφρύ, βγαίνει σε ένα χρώμα με τα χίλια ζόρια δύο.
2: Ναι.
0: Και ίσως έχει μια συναισθηματική αξία, σωστά.
2: Το ίσως τώρα, μην παίρνετε και αυτά που σας λέω
0: γι' αυτό είπα, ίσως.
2: Τώρα, ναι, ένα ίσως βάλτο.
0: Ωραία, μικρό, ελαφρύ, ναι. Βγαίνει σε ένα χρώμα, μπατονέτ.
2: Μπράβο. Έλα βρε Γιώργο.
0: Ελένη καλημέρα.
4: Καλημέρα παιδιά, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε βρε Ελένη μου, εσύ τι κάνεις, πώς είσαι?
4: Καλά, είναι μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
2: Σε ποια, πάμε.
0: Σε ποια περιοχή είσαι Ελένη?
4: Παίρνω από Ηράκλειο, Ηράκλειο Κρήτης.
0: Τέλεια, για πες τώρα τι ξεχνάμε σε ένα ξενοδοχείο.
4: Εγώ τώρα σας ακούω τόση ώρα, τρέπομαι, αλλά πάει το μυαλό μου σε ένα πράγμα.
0: Για πες.
4: Προφυλακτικά.
2: Άσε μας ρε Ελένη τώρα, άσε μας τώρα.
0: Ένα χρώμα βγαίνει το ρημάδι, ένα.
2: Όχι, βγαίνει πολλά.
0: Το ξέρω, αλλά δεν είναι τώρα. Δώρο στη φίλη μου στο Ηράκλειο, δώσε δώρο στη φίλη μου στο Ηράκλειο. Μπράβο, μπράβο Ελένη μου. 2-10-300-104-8. Και μια απάντηση σωστή, Unix. Μπράβο στην Ελένη.
2: Προχώρα Γιώργο.
0: Γιάννη αδελφέ μου.
5: Καλημέρα και πάλι. Τώρα φταίω εγώ να πω οι Βέρες, πες μου.
2: Μα τις είπανε.
0: Τις είπαμε τις Βέρες.
5: Γι' αυτό το λέω. Το πάνε δύο φορές συνεχόμενες.
0: Το θέμα είναι τι.
5: Λοιπόν, θα πω το διαβατήριο και βγαίνει σε παραπάνω από δύο χρώματα.
2: Βγαίνει σε παραπάνω από δύο χρώματα.
5: Γενικά. Στην Αμερική νομίζω βγαίνει σε μπλε, νομίζω.
0: Κάποιες
5: άλλες χώρες έχουν μαύρο.
2: Πράσινο.
5: Συνήθως είναι βυσσινή.
2: Συνήθως είναι βυσσινή. Βυσσινή.
5: Ναι, μουσάρα, πάμε για κουβά.
2: Άρα πάει αυτό έτσι όπως κατέληξα με τις βοήθειες που έδωσα. Πες μου σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πιστεύεις ότι θα κερδίσεις, θες να αλλάξεις απάντηση? Να παίξουμε τουλάχιστον μια σοβαρή.
5: Να αλλάξω. Όχι. Θα παραμείνω εδώ σταθερός.
0: Μείνε.
2: Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Μείνε για να ραμμού.
2: Μείνε. Παγώ να δοκιμάσεις κάτι άλλο.
0: 2-10-300-104-8 Βαλεντίνα.
2: Βαλεντίνα. Σε ακούω. Ναι. Έλα Βαλεντίνα.
0: Έλα Βαλεντίνα μου, καλημέρα.
6: Καλημέρα σας.
2: Από πού παίρνεις τηλέφωνο?
6: Από Κερατσίνη.
2: Πολύ ωραία στο Κερατσίνη. Για πες βρε Βαλεντίνα μου, με ποια απάντηση θα παίξεις?
6: Εγώ θα πω αντιλιακό και μόνο.
2: Αντιλιακό και μόνο βεβαίως και συναισθηματική αξία και παγκοσμίως. Και ροζ κουβάς είναι δικό σου Βαλεντίνα. Έχασες.
0: Ρε Βαλεντίνα, καλημέρα. Καλημέρα Νίκο.
7: Καλημέρα και πάλι.
0: Έλα ρε Νικόλα, πες το ρε Νικόλα μου.
7: Τα σκουλαρίκια.
0: Τα σκουλαρίκια.
2: Τα σκουλαρίκια και πάνε να είναι unisex και πάνε να είναι. Τέλα, ροζ κουβά είναι δικό σου, Νίκο. Έχασε.
0: Δεν πειράζει, Νίκολα. Καλημέρα, καλημέρα. Επειδή ο χρόνο μα πιέζει, παιδιά, πάμε στην τελευταία τριάδα.
2: Και 58.
0: Πάω στην τελευταία τριάδα. Σωτήρη.
25: Καλημέρα σα.
0: Καλημέρα, Σωτήρη μου. Σε ποια περιοχή
25: καλό
0: είσαι?
25: Καλό από τον Άρη Δημήτριο.
2: Μπράβο.
25: Από τον Άρη Δημήτριο, καλό.
0: Α, τέλεια. Για πε τώρα την απάντησή σου.
25: Με αυτά που έχει πει η Μαρία μέχρι τώρα. Πιστεύω έχει δεσημεριστότερα χρώματα, αλλά θα πω τεχνητή οδοστοιχεία.
0: Τέλειο η Μασέλα, τέλειο. Δώρο στο φίλο μου το Σωτήρι.
2: Πόσα δώρα θα δώσεις?
0: Πόσα θέλω θα δώσω, τι σε νοιάζει εσένα?
2: Άμα πια, Σωτήρι, έχασες.
25: Όχι, μην ευχαριστώ πολύ.
2: Έλα, γεια.
0: Γεια σου, Σωτήρι. Γιάννη.
26: Εγώ θα έλεγα το ρόλο στο κουβά και έφυγα.
2: Α, μπράβο, και πάμε. Έφυγες.
0: Φύγαμε όλοι μαζί παρέα. Πάω για την τελευταία γραμμή.
2: Α, γιατί το παίζεις έτσι?
0: Γιατί ο χρόνος μας πιέζει. Θηρίο μου, 1.30.
2: Εδώ όποιο θέλεις ρε Γιώργο, χαμός γίνεται.
0: Καλημέρα Ελένη.
2: Στόκληση Ελένη.
0: Ελένη.
27: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Ελένη μου, πες το βρε Ελένη, είσαι τελευταία,
27: τελευταία
0: γραμμή.
27: Τελευταία και καλύτερη.
0: Έτσι.
27: Τώρα το ξέρω εγώ. Η κάρτα που μπαίνουμε στο δωμάτιο.
2: Και την ξεχνάω, μωρέ Ελένη. Πρώτον, το έχουμε πει. Κατά δεύτερον, είναι δυνατόν να την έχω. Έχασες. Ρώσκο, μας είναι δικό σου. Έχασες.
0: Επειδή η Ελένη είναι φίλη μου, δεν το πιάνω σαν απάντηση. Θα πάω σε άλλη μία γραμμή. Καλημέρα, Θοδωρή.
28: Καλημέρα.
0: Πες το, Θοδωρή μου, πες το.
28: Τι να πω. Τα έχουν πει όλα.
0: Πες ένα και εσύ να τελειώσουμε.
28: Εγώ θα πω το σταυρό που φοράμε.
0: Το σταυρό μας.
2: Σταυρό.
0: Το σταυρό μας, ρε, ποιο δεινόσαυρο.
2: Συγγνώμη, δεν άκουσα.
0: Κουβαλάω το τυρανόσαυρο Ρεξ μαζί μου.
2: Το δεινόσαυρο. Λοιπόν, Θοδωρή, να συγκεντρωθούμε λιγάκι. Μόλις έχω κερδίσει, οπότε νιώθω πολύ όμορφα. Να ευχαριστήσω τη μαμά μου, τον μπαμπά μου. Θοδωρή, Ροσκουάς είναι δικό σου. Έχασε.
0: Πάρτο, ρε, θηρίο, πάρτο.
2: Μπράβο.
0: Εγώ ξεχνάω το πτεροδάχτυλο, το τυρανόσαυρο Ρεξ.
2: Το πρωτόσαυρο.
0: 2-0. Χάσαμε.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Στο καφέ Morning Show.
2: Μόνο αυτό.
3: Στο καφέ 104,8. Με το λαλαλα, ο Στο καφέ με 104,8 παίζει παντού.
8: Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
3: Κατέβασε το λαλαλα
8: σε iOS και Android.
9: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
10: Παλόκα είναι.
9: Πού το ξέρεις?
10: Μου το πει Μέρη.
9: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
10: Και αυτό Παλόκα.
9: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
10: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
9: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
10: Τα πάντα έχει.
9: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
10: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
9: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
10: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
9: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
10: Τηλέφωνο 2221-051-601.
9: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
11: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
12: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
13: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
14: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
15: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκης στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 2223-058-220.
29: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
30: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
31: Άρα ξεκινάμε.
30: Φύγαμε για Destral δε δούσι.
31: Βασιλικό Ευβίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
32: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
33: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
34: Σε σένα μιλάω.
33: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ. Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις. Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη, Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
1: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
4: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
5: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
6: Για το πάρτι του μικρού.
7: Για την επέτειό σας.
16: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
16: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
7: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
16: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
7: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
16: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
17: Γιώργος και Μαρία. Καλημέρα. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Σήμερα είναι Παρασκευή.
1: Λοιπόν, και μια απορία που γεννήθηκε σήμερα, αν σας έδινα τώρα ένα μόλτο, ποιο μόλτο θα διαλέγατε? Γεύσεις όπως σοκολάτα, βανίλια και κεράσι.
0: Και το κεράσι μου αρέσει.
1: Εμένα μου αρέσει βανίλια και κεράσι μας. Δηλαδή να τα κάνω ένα
0: συνδυασμό,
1: συνδυασμό.
0: Έξυπνο αυτό, αν τα ανοίγεις, το σκίζεις στη μέση.
1: Μη είπε έξυπνη. Wow. Το μόνο σίγουρο είναι ότι.
0: Είπα ότι είναι έξυπνο συνδυασμό.
1: Ναι, άρα εγώ που το
0: πανέξυπνη,
1: είπα. Πανέξυπνη. Λοιπόν, το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτή την εβδομάδα τα βρίσκουμε στο τρελό περίπτερο. Στην πιο φθηνή τιμή τη αγορά είναι η τέλεια ευκαιρία να πάρουμε και για το γραφείο και για το σπίτι και για τα παιδάκια μα. Γιατί θα βγούμε, θα πάμε στην παραλία. Θα πάμε να... στην παιδοχαρά, πώ λέγεται.
0: Παιδική χαρά.
1: Στην παιδική χαρά.
0: Η πανέξυπνη μίλησε. Μετά φταίω εγώ.
1: Οπότε, αφού περάσετε, παίρνετε από το τρελό περίπτερο το μόλτο, σοκολάτα, βανίλια ή κεράσι. Και είναι κάτι καινούριο, το οποίο ένα viral προϊόν που δεν περιμένει ότι θα το βρει εκεί, το βρίσκει και αυτό εκεί. Αυτό είναι το ωραίο με το τρελό περίπτερο. Κάθε επίσκεψη κρύβει και μία μικρή έκπληξη. Το βρίσκει στην παλιά γέφυρα τη Χαλκίδα και στο λιμάνι τη Νέα Αρτάκη 24 ώρε το 24ωρο.
0: Η θερμοκρασία στην πόλη Χαλκίδα σήμερα 33 με 34 βαθμού Κελσίου. Παύριο έχουμε έναν μίνι καύσωνα με 37 για παιδιά. Οπότε λίγο υπομονή, λίγο κουράγιο. Ακόμα καλοκαίρι είναι, λογικό είναι. Η Αθήνα τώρα έχει 34 βαθμού Κελσίου και θα, αύριο μεθαύριο τα ίδια, υψηλή θερμοκρασία και πάρα πολύ ζέστη. Οπότε εφοδιαστείτε από σήμερα κλιματιστικά, παγάκια και τα σχετικά. Ανεμιστήρες αν έχετε.
1: Ναι.
0: Γιατί έχω φίλους οι οποίοι δεν θέλουν ούτε καν κλιματιστικό.
1: Γιατί?
0: Δεν το αντέχουν, δεν μπορούν.
1: Γιατί?
0: Δεν
1: το κλιματιστικό
0: ξέρω.
1: Είναι από τις καλύτερες ανακαλύψεις που
0: συμφωνώ
1: υπάρχουν.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Εσείς θέλετε κλιματιστικό ή δεν θέλετε?
1: Θέλουμε.
0: Γιατί προχθές μίλαγα μαζί του και μου λέει κλιματιστικό.
1: Είναι τσιγκούνιδες.
0: Όχι.
1: Δεν φαίνεται.
0: Ανοίγει, μου λέει κάνει ρεύμα, μου λέει μια χαρά είναι, μου λέει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και λέω, έλα Παναγία
1: και λιώνω.
0: Του λέω,
1: μέσα.
0: Ανεμιστήρα θες? Απαπα, μου λέει, ούτε ανεμιστήρα.
1: Ούτε ανεμιστήρα, ρεύμα κι αυτό. Με βεντάλια, αυτόματα το χέρι έχει ξεχαρβαλωθεί.
0: Το καλύτερο κλιματιστικό, κρέμασε πάνω στην βεντάλια, βεντάλια παγάκια.
1: Ωραία, υπάρχει κάποιο ακροατή μα εκεί έξω που δεν χρησιμοποιεί ούτε air condition, ούτε,
0: ανεμιστήρα.
1: Ανεμιστήρα.
0: Εσύ τι προτιμάς, ανεμιστήρα ή κλιματιστικό?
1: Και είσαι υπάρχει κάποιο, ένα εκεί έξω. Που δεν χρησιμοποιεί τίποτα από τα δύο.
0: Εγώ ξέρω,
1: Είσαι σε λάθος παρέα.
0: Μαζί του μιλάγα.
1: Ναι, είναι ακροατής μας.
0: Όχι.
1: Α, μπράβο, είναι υπάρχει κάποιο πυροβολημένο άλλο εκεί έξω.
0: Όποιο δεν ακούει είναι πυροβολημένο.
1: Υπάρχει κάποιο άλλο εκεί έξω που δεν χρησιμοποιεί ούτε κλιματιστικό ούτε ανεμιστήρα και μα ακούει. Γιατί αν μα ακού, άνοιξε τώρα το κλιματιστικό σου, τον ανεμιστήρα σου.
0: Πάρε ένα Κινέζο αγκαλιά.
1: Δηλαδή στο αυτοκίνητο μέσα ανοίγει ο φίλο σου το αυτοκίνητο.
0: Δεν έχει αμάξι.
1: Ποιο είναι ο άστεγο ο ταμτάκο, με τον ταμτάκο μιλά.
0: Όχι, παιδί μου,
1: δεν έχει αμάξι, τι έχει ποδήλατο, με το σακό.
0: Το με τα πόδια πάει παντού, ή ταξί.
1: Με τα πόδια.
0: Ναι, ή ταξί.
1: Το ταξί έχει κλιματιστικό.
0: Ή ταξί, ναι, δεν κοιμάται το ταξί. Δεν του λέει κάνε με μια βόλτα το γύρο τη Χαλκίδα να πάρει έναν υπνάκο.
1: Λοιπόν, παρακαλώ πάρα πολύ τα μηνύματά σα. Ποιο από την παρέα μα δεν χρησιμοποιεί ούτε ανεμιστήρα ούτε κλιματιστικό. Αν υπάρξει εκεί έξω, θα σου κάνουμε δώρα ένα κλιματιστικό.
0: Μάνι, να το πάμε βόλτα προ Ελλάδα μεριά. Γιατί ο Μάνι λέει, εγώ στη Φιλανδία, παιδιά, δεν χρησιμοποιώ.
1: Ναι, φίλε, εντάξει, άκου λίγο. Ακροατή στην Ελλάδα. Τοποθεσία Ελλάδα.
0: Εδώ που βράζει το ζουμί
1: μας. Εδώ που βράζουμε. Όχι εκεί πάνω που είστε με τους Βίκινγκ.
0: 6, 9, 7, 800 και 104, 8.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
3: Και πάμε να δροσιστούμε, παιδιά, με το μυστικό ήχο. 104,8 ευρώ μετρητά σε περιμένουν. Ανοίγουμε τις γραμμές τώρα στο 2-10-300-104,8. Αρκεί να κάνεις τη δική σου μαντεψιά και να ανακαλύψεις τι είναι αυτό που ψάχνουμε για 104,8 ευρώ μετρητά που θα σου δώσουν μια ωραία δροσιά. Πού πάει άραγε το μυαλό σου ακούγοντας αυτόν τον μυστικό ήχο? 2-10-300-104,8 δηλώνει τη συμμετοχή σου για το μυστικό μας ήχο. Άκουσε το πολύ πολύ προσεκτικά τώρα. 2-10-300-104,8.
0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
4: Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning.
3: Good morning, everyone.
4: Wake up.
0: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Γελιό, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
5: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινή

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδο 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Χαλκίδα, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 41 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Opening party στο νέο κατάστημα Admiral στη Χαλκίδα. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 5 το απόγευμα σε περιμένουμε με εκπλήξεις, δώρα και την ευκαιρία να σκοράρεις και να κερδίσεις 1500 ευρώ. Στο κατάστημα της Admiral Ανδρέα Συγκρού 1, Χαλκίδα. Στα DEX ο DJ Mike G. Admiral Opening Party. Παίξε μπάλα και κέρδισε.
7: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
8: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
9: Weekend parties. Space Oldie at Two Speed Park and Water Ski Park.
10: Πολιτικά Ευβοίας.
11: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
12: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
13: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
14: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
13: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
14: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
15: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στη παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
16: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
13: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
17: Welcome to Paradise Beach Bar Φτελιά.
18: Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
19: Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast.
20: Dream, coast.
2: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιά την μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
10: Γιώργος και Μαρία.
20: Στο Cafe Morning Show.
10: Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Να δούμε αν θα βρούμε και το μυστικό μας ήχο σήμερα στο Cafe Morning Show.
1: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Cafe Morning Show.
0: Και τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε για 104,8 ευρώ μετρητά. Καλημέρα, Γεωργία.
2: Γεια σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γεωργία μου. Τι είναι αυτό που ψάχνουμε? Πού πάει το μυαλό σου?
2: Μήπως είναι ο ήχος που κάνει η μαγνητική τομογραφία?
0: Δεν είναι, βρε Γεωργία μου, αλλά μ' αρέσει και ο τρόπος που σκέφτεσαι. Δεν πειράζει, πρέπει να ξαναδηλώσουμε το χ στο 2-10-300-104-8. Καλημέρα, Χριστίνα.
3: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλημέρα, Χριστίνα μου. Τι είναι αυτό εδώ, για άκου. Πού πάει το μυαλό σου?
3: Μήπως είναι ο ήχος του ATM όταν μετράει για να μαζέψει τα χρήματα?
0: Α, και να τα φτύσει προς τα έξω, ε.
3: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι, ρε Χριστίνα μου, δεν είναι.
3: Δεν πειράζει.
0: Γεια σου, Χριστίνα μου, καλημέρα. 2-10-300-104-8 δηλώνει τη συμμετοχή σου. Καλημέρα, Αγγελική.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Αγγελική μου, τι είναι αυτό?
4: Είναι μηχανή εργοστασίου.
0: Μηχανή εργοστασίου, πιο συγκεκριμένη μπορείς να γίνεις?
4: Πιο συγκεκριμένη. Τι εργοστασίου?
0: Ναι, τι βγάζει?
5: Δεν μπορώ.
4: Εκτυπώνει.
0: Δεν είναι, βρε Αγγελική, δεν είναι.
4: Όχι,
0: okay. Όχι, όχι, δεν πειράζει, Αγγελική μου. 2-10-300-104-8 δηλώνεις με τη δική σου στο μυστικό ήχο του Cafe Morning Show.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Και πάμε να πάρουμε τον πρωινό μας καφέ, το δεύτερο καφεδάκι μας. Μαζί με μια ωραία μπουγάτσα με μπόλικη κανέλα και ζάχαρη άχνη από πάνω. Αλυμπινήσεις καφέ. 22-2-10-64-36. Παίρνεις το πρωινό σου και δεν ξεχνάς το βραδάκι. Νομίζω ότι τώρα που είναι και ακόμα και καλοκαίρι τραβιούνται οι γλυκές κρεπούλες και με μπάλες παγωτό από πάνω. Είναι θεϊκές. 22-2-10-64-36. Αλυμπινήσεις καφέ σε περιμένει για να πάρεις τα καλύτερα. Και θέλω να σας πω κάτι. Το χρήμα, ρε παιδιά. Το χρήμα, ρε παιδιά, δεν φέρνει την ευτυχία.
1: Ναι.
0: Αλλά φέρνει την Ελένη, τη Μαρία, την Ατάσα, την Άντια, τη Δήμητρα κτλ.
1: Τι κατάλαβα. Τέλος πάντων,
0: δεν θέλω. Το χρήμα, λέω, δεν φέρνει την ευτυχία.
1: Ναι.
0: Αλλά φέρνει την Ελένη, τη Μαρία, την Ατάσα.
1: Ποιες είναι
0: αυτές? Φίλες της ευτυχίας.
1: Α, ποια είναι η ευτυχία? Άστο ρε
0: Μαρία, άστο ρε Μαρία.
1: Σε αυτό που λες τώρα, έρχομαι να φέρω.
0: Ναι.
1: Έρχομαι να φέρω μια έρευνα που θα πει. Έρχεται να ανατρέψει αυτά που λες.
0: Ναι.
1: Τα χρήματα, παιδιά, φέρνουν την ευτυχία. Ψυχολόγοι στο Harvard βγήκανε και το είπανε.
0: Ναι.
1: Το να έχει κανείς χρήματα βοηθάει και κάνει τη ζωή μας πάρα πολύ εύκολη. Αυτό εξασφαλίζει μορφή ευτυχίας και εσωτερικής ολοκλήρωσης, όμως,
0: ναι,
1: με βάση όμως, να μην χαθεί η ουσιαστική ανθρώπινη σχέση. Δηλαδή, μην πεις τώρα εγώ. Μάνι, μάνι, μάνι, μάνι. Και φέρνω την ευτυχία την Ελένη, τη Μαρία. Και τις έχω μόνο για την οικονομική μου γαλήνη.
0: Όχι, αυτές ήρθαν για την οικονομική μου γαλήνη. Δεν πήγα εγώ.
1: Οπότε βγήκανε και είπανε ένα μεγάλο ψέμα το ότι τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία. Τα φέρνουν και επιβεβαιωμένα από το Harvard.
0: Κοίτα, να πω την αλήθεια ότι αυτό το παλιό ρητό που υπήρχε νομίζω ότι έχει κατεδαφιστεί πια.
1: Ναι.
0: Να πω την αλήθεια.
1: Με μπουλντόζα.
0: Δυστυχώς. Βέβαια, είναι ωραίο να έχεις και χρήμα και ευτυχία ταυτόχρονα. Αλλά αν δεν.
1: Αυτό σου λέει ότι με τα χρήματα έχεις την ευτυχία ταυτόχρονα.
0: Νιώθεις λίγο καλύτερα. Αλλά ξέρεις, είναι ένα.
1: Άνεση, ρε παιδί μου, πηγαίνεις το καλοκαίρι, σκέφτεσαι άμα θα έχεις πέντε κουτσουβέλα και πας διακοπές. Όχι. Έχεις, λες, λεφτά. Την ναι. πάω την οικογένεια.
0: Ναι, αλλά σκέψου να έχεις τα εκατομμύρια του κόσμου και να μην έχεις π.χ. αυτόν ή αυτήν που θα ήθελες.
1: Σκέψου.
0: Ή να σε φτύνει αυτός ή αυτή.
1: Πρώτον, δεν θα σε φτύνει άμα έχεις τα εκατομμύρια. Αλλά
0: λέμε, ρε πουλάκι.
1: Σκέψου τώρα και το άλλο. Να είσαι μπατήρης και να σε φτύνει και να μην σε θέλει αυτός ή αυτή που θέλεις.
0: Εκεί λες, έτσι όπως είμαι, τι να με κάνει εμένα. Έχεις μια δικαιολογία στον εαυτό σου.
1: Ναι.
0: Ενώ στο άλλο σου λέει, τι μου λείπει ρε πως μου και δεν με θέλει.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Δηλαδή κότερα σου δίνω, σπίτια σου δίνω, με ταξίδια κάθε μέρα σου δίνω. Και γιατί δεν με θες?
1: Ξέρεις τι είναι, το διάβαζα χθες. Τι κάνουν οι εκατομμυριούχοι και γενικά αυτοί που είναι πολύ ευημερείς στην Αμερική. Το πρώτο πράγμα που κάνουν κάποιοι άντρες,
0: ναι,
1: που είναι ναι μεν πολύ πλούσιοι αλλά τους λείπει κάτι.
0: Τι? Τι κάνουνε? Ηλεκτρική σκούπα.
1: 15 εκατοστά βάζουν στο ύψος. Πάνε σπάνε το κόκαλο, λέει, του ποδιού,
0: ναι,
1: και βάζουν ύψος. Το πρώτο πράγμα που κάνουν.
0: Πάνε και γίνονται πιο ψηλοί.
1: Ναι.
0: Και είναι επώδυνο αυτό.
1: Πονάς, ναι, η αλήθεια είναι, αλλά λέει το 25% του πληθυσμού, οι οποίοι έχουν κάποια εκατομμύρια στην άκρη,
0: ναι,
1: πάνε και βάζουν 15 εκατοστά ύψος.
0: Καθένας με τον πόνο του. Άμα έχεις λεφτά, είδες. Όλα τα βρίσκεις.
1: Εσύ να σε ρωτήσω κάτι, άμα έχεις κάποια. Μόνο.
0: Ναι, ρε, δεν θέλω.
1: Όχι,
0: παραπάνω.
1: Όχι, ρε, 15 πόντους είναι καλό πράγμα.
0: Γιατί να πάω ένα 95 να πάω.
1: Γιατί πόσο είσαι, ρε?
0: Είναι 80.
1: Άσε, ρε.
0: 5 ποντάκια θέλω, άντε και να πάω ένα 85.
1: Άσε, ρε, ταπάκι. Φέρτε λίγο μια μεζούρα να το μετρήσουμε.
0: Φέρε και μεζούρα, φέρε και μέτρο. Ένα 80 είμαι, πλάκι. Αφού πήγα στην αστυνομία, ταυτότητα.
1: Νομίζω έχεις μαζέψει λίγο.
0: Ναι, σου
1: ρωτάω. Άσε, και εσύ, και εγώ στην αστυνομία πήγα. Ένα 66 με βγάλανε.
0: Άντε, ρε, που είσαι ένα
1: 66. Άντε, ρε, Γιώργο, που είσαι ένα 80. Άσε μας, ρε, Γιώργο.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και εννοείται πως όλοι περιμένουμε το καλοκαίρι, ακόμα και όταν έχει πάρα πολύ ζέστη, μας αρέσει πάρα πολύ. Περιμένουμε να καθόμαστε έξω, να πίνουμε το καφεδάκι μας στη βεράντα, να μαζευόμαστε με τους φίλους στην αυλή και να χαλαρώσουμε το βράδυ. Αν δεν έχεις αυλή, ακόμα και στη βεράντα σου. Όμως πάρα πολλές φορές δεν απολαμβάνουμε πραγματικά τον εξωτερικό μας χώρο. Το μεσημέρι έχει τόση πολύ ζέστη. Το απόγευμα ο ήλιος πέφτει ακριβώς εκεί που καθόμαστε και τελικά καταλήγουμε πάλι μέσα στο σπίτι. Και αυτό, παιδιά, είναι μια μεγάλη αλήθεια. Εκεί είναι που καταλαβαίνουμε ότι ο εξωτερικός χώρος δεν αρκεί μόνο να υπάρχει. Πρέπει να είναι και πάρα πολύ λειτουργικός. Γι' αυτό ο αγαπημένος Θανάσης Ρώσης με τα συστήματα Pergo System και τις βιοκλιματικές πέργολες που διαθέτει δημιουργεί χώρους που μπορούμε να απολαμβάνουμε πραγματικά. Είτε πρόκειται για το σπίτι μας, είτε για το εξοχικό, είτε για μια επαγγελματική επιχείρηση, η σωστή πέργολα μεταμορφώνει τον χώρο προσφέροντας σκίαση, προστασία και υψηλή αισθητική. Για περισσότερες πληροφορίες στο www.rosis.gr και στο 698-5069-798.
2: Και τι κοινό μπορεί να έχει ένας παπάς,
1: ναι,
2: η παπαδιά, τα δύο φιλαράκια και η εξομολόγηση.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
4: Ουτοπιμέρι.
2: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
3: Και αυτό παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και την παράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει. Πώς. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evia's. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνη.
8: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Χαλκίδα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 15 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο John's Hotel Αγγελή Γιώβιου 9 στη Χαλκίδα. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
9: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221-0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
10: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
11: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
12: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
13: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
14: Σε σένα μιλάω.
13: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
14: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχει.
13: Κρατήσεις στο 22 290 60 023.
14: Έχω έρωτα μαζί σου.
13: Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπορέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
15: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
13: Μερικές φορές δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μακριά για να νιώσεις καλοκαίρι, αρκεί να ανέβεις λίγο πιο ψηλά στο Mamba Sky Lounge, το μοναδικό rooftop της Χαλκίδας. Εκεί που η πόλη μένει χαμηλά και μπροστά σου ανοίγεται μια θέα που θυμίζει νησί. Premium ατμόσφαιρα, δροσερά signature cocktails, εκλεκτά ποτά και ναργιλές. Κάθε βράδυ γίνεται μια μικρή απόδραση. Mamba Sky Lounge, το καλοκαίρι από άλλη οπτική. Για κρατήσεις 697-333-7736. The summer is on.
16: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
17: Yeah, summer competition.

0: έως 15 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
3: Γιώργος και Μαρία.

0: Δεν ξέρετε τι θέλετε να κάνετε, έτσι. Θέλετε να παραγγείλετε μια πολύ ωραία πίτσα να τη βάλετε στη μέση, να την τζακίσετε. Μια πολύ ωραία καρμπονάρα.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Θέλετε και μια σέζαρ σαλατούλα. Χωρίς σαλατούλα δεν γίνεται δουλίτσα. Η πινσαρία Λιμπινή σε περιμένει στο 22-210-2520 να πάρει το πιο ωραίο μενού. Είτε πίτσα διαλέξει, είτε πίνσα διαλέξει. Είναι μοναδικά τραγανά και έρχονται στο σπίτι σου με ένα τηλεφώνημα. 22-210-2520. Η θερμοκρασία στην πόλη Καλκίδα, παιδιά, φτάνει 33 βαθμούς Κελσίου με 34. Από αύριο βράζουμε στο ζουμί μας με ένα διήμερο μίνι καύσωνα, από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι. Παρ' όλα αυτά, την Παρασκευή δροσίζει λίγο στους 34. Λίγο. Και Σαββατοκύριακο περιμένουμε έναν καύσωνα 40. Η Αθήνα μία από τα ίδια με 34 η μέγιστη θερμοκρασία και η Θεσσαλονίκη 34 μέγιστη θερμοκρασία.
1: Και εδώ θα είμαστε, θα περάσουμε τον καύσωνα μαζί. Γι' αυτό στείλε τώρα το μήνυμά σου με τη λέξη καύσωνα. 697-800-1048. Στείλε την καλημέρα σου. Στείλε μου αν ζεσταίνεσαι, αν είσαι σε κατάσταση λίγο μια έξαψη.
0: Και τι κοινό μπορεί να έχει, ρε παιδιά, τα δύο φιλαράκια, ο παπάς, η παπαδιά και η εξομολόγηση.
2: Καλημέρα! Καλημέρα, αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
1: Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
1: Καλημέρα.
2: Σοκαφέ Morning Show.
1: Μόνο αυτό!
2: Σοκαφέ 104,8.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Στο Cafe Morning Show, Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργο Καρτελιά.
0: Και είναι δύο φιλαράκια και συζητάνε μεταξύ του. Λέει ένα στον άλλο, εσύ του λέει, έχει εξομολογηθεί ποτέ στη ζωή σου? Α, του λέει, τι μου θύμισε. Όταν ήμουν παιδάκι, του λέει, μια φορά. Του λέει, εσύ μου κάνει μια χάρη, εσύ μπορεί να ξαναπά να εξομολογηθεί? Όχι, ρε φίλε, άσε με, ρε φίλε. Τώρα σε καλά, καθούμε τώρα να πάμε να εξομολογηθώ. Σε παρακαλώ, ρε φίλε, του λέει ο άλλο, ήταν κολυταράκια. Λοιπόν, σε παρακαλώ, πήγαινε, γιατί. Πώς να σου το πω, θέλω να βγω με την παπαδιά, ρε, εσύ, και θέλω να κρατήσεις λίγο απασχολημένο τον παπά για να πάω με την παπαδιά. Ρε φίλε, τι λες, ρε φίλε, τι με βάζεις να κάνω? Έλα ρε κόλλητε, σε παρακαλώ. Τι να κάνει, με τα πολλά τον πείθη, ήταν και η καλύτερη φίλη, τι να κάνει, πάει να εξομολογηθεί. Μπαίνει στο εξομολογητήριο, να σου και ο παπάς. Του λέει, πάτερ, πάτερ, έχω μιλήσει πολύ άσχημα στους γονείς μου, πάτερ, και μετανιώνω. Μετανιώνω. Εντάξει, λέει ο παπάς, συγχωρεμένος. Πάτερ, έχω κλέψει και ένα πακέτο τσιγάρα όταν ήμουν στο Λύκειο, πάτερ. Και μετανιώνω. Τι να πει ο πάτερ τώρα? Συγχωρεμένος, λέει ο παπάς. Και αυτός προσπαθούσε τώρα καθόλου τη διάρκεια να θυμηθεί τι άλλα έτσι αμαρτίες έχει κάνει στη ζωή του. Να, του λέει, και μια φορά και μια φορά χούφτωσα τη δασκάλα. Μετανιώνω, λέει ο τύπος. Τι να κάνει, συγχωρεμένος, λέει ο παπά. Περνάει η ώρα, λέει αυτός, ό,τι του κατέβαινε στο κεφάλι, του λέει, ρε παπά, και τώρα που μιλάμε, διαπράττω αμαρτία. Δεν μπορώ να σκάσω. Τι εννοείς, τέκνον μου, λέει ο παπά, τι εννοείς? Να, του λέει, σε καθυστερώ γιατί ο καλύτερος μου φίλος θέλει να είναι με την παπαδιά σου. Ο παπάς γυρνάει και του λέει, τέκνον μου, του λέει, είσαι παντρεμένος? Ναι, πάτερ, είμαι παντρεμένος. Τότε λυπάμαι για σένα, παιδί μου. Η παπαδιά έχει πεθάνει εδώ και 5 χρόνια.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Πολύ καλημέρα, Γεωργίτσα. Καλώς ήρθες.
1: Καλημέρα, παιδιά. Τι κάνετε, πώς είστε σήμερα? Έχει πάρα πολύ ζεστή. Έχει λιώσει το κορμάκι μου. Στάζει, δεν ξέρω τι να βγάλω.
0: Όλα.
1: Έχω την πέτσα μου να βγάλω. Τι να κάνω κι εγώ, η γυναίκα.
0: Τι να
1: κάνω. Τι και το μαλλί. Σκέφτομαι πάνω να τα κάνω κοντά καρφάκια.
0: Ναι, κοντά καρφάκια.
1: Θέλω να γίνω σαν την Brigitte Nielsen.
0: Ποια?
1: Την Brigitte Nielsen.
0: Δεν την ξέρω.
1: Να καλά, εντάξει, μιλάμε, έχει κάτι πόδια 3 μέτρα.
0: Ναι, αλλά εσύ δεν έχεις κάτι πόδια 3 μέτρα.
1: Κουγκλαρέτη.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά έχουμε το ίδιο πρόσωπο. Μπορεί να μην είμαι 2 μέτρα γυναίκα.
0: Τόσο τριχωτή είναι.
1: Ναι. Δες την Κουγκλαρέτη να πάθεις εγκεφαλικό.
0: Θα τη δω.
1: Νομίζω τα είχε και ο Σταλόνι ή έπαιζαν σε ταινίες με το Σταλόνι. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, παιδιά, για να βλέπετε κι εσείς καλύτερες σειρές σας, να ράζετε στην παραλία σας και να έχετε τα ματάκια σας προστατευμένα, έχουμε τα Optics Poly Canary 7 βαθύ αυλίδος. Είναι ο χώρος ο οποίος θα βρούμε ό,τι χρειάζονται τα ματάκια μας. Είτε είναι για γυαλιά μοιοπίας, οράσεως, να βλέπουμε από κοντά και μακριά με ένα ζευγάρι γυαλί, γιατί έχουμε και τα πολύ εστιακά. Και εκπτώσεις που φτάνουν το 60% μόνο στα Optics Poly Canary 7 βαθύ αυλίδος. Και να σου πω κάτι.
0: Mm-hmm.
1: Βγαίνω με έναν τύπο τις τελευταίες μέρες.
0: Ναι.
1: Και χθες λίγο μανουριάσαμε.
0: Τι έγινε?
1: Του είπα δεν δε μου αρέσει να με παίρνει στην πλάκα.
0: Και τι έκανε?
1: Με πήρε στο μοναστηράκι.
0: Γεωργίτσα.

0: Γιώργος και η Μαρία. Με το La La La, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.
1: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
2: Σήμερα σκέφτεσαι, αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
3: Ρε εσύ, εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
4: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
3: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
4: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
3: 60%? Πολύ καλό αυτό.
4: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
3: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
4: Optics Poly.
3: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
2: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
5: Σε σένα μιλάω.
2: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
5: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
2: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
6: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
7: Οι σχολαρχαίοι ημών πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Κι εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
8: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
7: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
5: Let's go! Όλη μέρα αναμένω, 24-7 πάντα φωτισμένο.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
2: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
3: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
2: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
3: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
2: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
3: Είναι η παρέα,
2: οι αγώνες,
3: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
4: Ο Νόχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
3: Νόχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
5: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
6: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
7: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
6: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το

0: Να το λαλήσουμε και σήμερα, παιδιά, στο 2-10-300-1048. Πολύ γνωστό το παιχνίδι μας πλέον. Ένα τραγούδι πολύ γνωστό σε ρυθμούς λαλαλα, λέει η Μαρία, και εμείς καλούμαστε να το τραγουδήσουμε. Αλλά εννοείται πρέπει να καταλάβουμε ποιο είναι πρώτα για να το τραγουδήσουμε.
1: Σωστά, Γιώργο μου.
0: Έχεις κάνει τις πρόβες σου?
1: Πολύ ωραία. Δεν χρειάζεται, νομίζω.
0: Δεν ξέρω. Παιδιά, παίζω και εγώ μαζί σας. 2-10-300-1048. 1, 2, 3 και.
1: Λαλα.
0: Νομίζω στο 2-10-300-1048 η ώρα του παλιμπητισμού. 2-10-300-1048. Ποιο
1: είναι αυτό το άγνωστο τραγούδι?
0: Έλατε,
1: Γιώργο.

0: Νομίζω ότι θέλετε κι εσείς ακόμα μία μοναδική εκτέλεση από το σημερινό μας λα-λα-λα, το μοναδικό ήταν επανάληπτο. Είσαι έτοιμη?
1: Α, πανέτοιμη.
0: Ένα, δύο, τρία και...
1: Λα-λα, λα-λα-λα-λα-λα-λα, λα-λα.
0: Καλημέρα, Μαρία.
2: Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, μαράκι μου. Θέλω να μου τραγουδήσεις το λα-λα-λα της Μαρίας με το ένα, με το δύο, με το τρία, πάμε.
2: Μια ωραία πεταλούδα. Μια ωραία πεταλούδα. Μια ωραία πεταλούδα. Με στους κήπους τριγυρνά.
0: Αυτά.
2: Καμαρώνει και απλώνει τα γαλάζια της πέρα.
0: Μπράβο, ρε Μαρία. Θυμάσαι κανένα άλλο παιδικό τραγούδι, ρε Μαράκη?
1: Το Μπαρμπαμπρίλιο.
0: Ποιο?
2: Πέρα από αυτό.
1: Ποιο άλλο?
0: Ποιο άλλο θυμάσαι? Για να το πούμε αύριο.
2: Το Ματούλα είναι το όνομά μου και έχω ένα φιλαράκι. Το γλυκό το αγκουράκι, κάπως έτσι.
0: Α, τη γλυκιά την Ντοματούλα. Λοιπόν, Μαράκι μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μείνε στη γραμμή, σε ευχαριστούμε πολύ. Τα παιδικά σας τραγούδια θέλουμε να μας στείλετε στο Viber 697-800-1048. Χθες ζητάγαμε παιδικά που έχουμε δει στην τηλεόραση. Σήμερα ζητάμε παιδικά τραγούδια. Το περνά η Μέλισσα.
1: Όχι, ρε Γιώργο.
0: Όχι, ε.
1: Το ήταν ένας γάιδερος, νομίζω σου ταιριάζει, Γάντι.
0: Χαροπά τα δυο μου χέρια να χτυπώ. 697-800-1048.
3: Γιώργος και Μαρία. Good morning
4: everyone. Wake up.
3: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Δεν θα με πονέσει.
1: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Τρίτη σήμερα, η Friends Day, η χειρότερη μέρα στη δουλειά. Και ξέρω ότι ένα από τα πράγματα που ταξιδεύει και θέλει να έχει μαζί σου πράγματα τα οποία θα περάσουν η ώρα σου πιο ευχάριστα, τι είναι όταν μπαίνει στα χτέλ. Γι' αυτό, αν πα στα χτέλ Χαλκίδα, παιδιά, και πάρει το λεωφορείο και έχει ξεχάσει καφέ, έχει ξεχάσει σνακ, να πάρει νεράκι, να πάρει μια σαλατούλα να τρως καθόλου τη διάρκεια τη διαδρομή.
0: Έχει πάει κτέλ.
1: Και σαντουιτσάκια έχουμε, κρύα. Και σνακ έχουμε. Έχουμε και πράγματα για προϊόντα προσωπική φροντίδα και αξεσουάρ έχουμε για να μπει στο λεωφορείο να κάνει. Ο δρομολόγιος ήσυχος, άνετος.
0: Σαν Θεσσαλονικιά.
1: Έτσι ακριβώς. Να ετοιμαστείς, να ετοιμαστείς για εκεί που πας. Έχουμε το Smile Bus που φροντίζει για εμάς. Για εκεί που πας, Smile Bus. Τέλος, ρε παιδί μου. Τα καλύτερα έρχονται. Εκεί, στα χτέλ της Χαλκίδας, σε περιμένει το Smile Bus.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα κυλήσει η μέρα. Είναι μια ιδανική μέρα για νέα ξεκινήματα. Αρκεί να βασίζονται στην καρδιά αλλά και στη λογική. Άφησε πίσω ό,τι δεν σε εκφράζει πλέον και άνοιξε χώρο για κάτι καινούριο. Πιο ζώρικα σήμερα. Καρκίνη, κρύη, ζυγή και γόκερη. Κρύε μου, το σπίτι και οι προσωπικές σχέσεις χρειάζονται περισσότερη προσοχή από εσένα. Μην πάρεις αποφάσεις πάνω στη στιγμή, ειδικά το πρωί. Η ημέρα σου είναι ένα 7. Ταύρε, συζητήσεις και επαφές εξελίσσονται ιδιαίτερα θετικά. Μια είδηση ή μια πρόταση μπορεί να ανοίξει ένα νέο δρόμο. Η ημέρα σου είναι ένα 9. Δίδυμε, τα οικονομικά σου μπαίνουν σε νέα τροχιά και οι ευκαιρίες αυξάνονται. Κράτησε μέτρο στις αγορές και επένδυσε σε ό,τι αξίζει πραγματικά. Η ημέρα σου είναι ένα 8. Καρκίνε, η νέα σελήνη στο ζώδιό σου σε καλεί να κάνεις μια νέα αρχή, αλλά χωρίς βιασύνη. Άφησε πίσω ό,τι σε βαραίνει και δώσε χρόνο στις εξελίξεις. Η ημέρα σου είναι ένα 7. Λιονταράκια μου, από το βράδυ και μετά λάμπουμε και τραβάμε τα βλέμματα πάνω μας. Είναι εξαιρετική στιγμή για προσωπικές επιτυχίες και όμορφες γνωριμίες. Η μέρα μας ένα 10. Παρθένε, ηρεμία και σωστός προγραμματισμός θα σε βοηθήσουν να πετύχεις πολλά. Μια παλιά υπόθεση μπορεί να κλείσει οριστικά, η μέρα σου είναι ένα 8. Ζύγε, οι επαγγελματικές απαιτήσεις αυξάνονται και χρειάζονται σωστές προτεραιότητες. Μην αφήσεις το άγχος να επηρεάσει τη σχέση σου, η μέρα σου είναι ένα 7. Σκορπιέ, νέοι στόχοι και νέες προοπτικές σου δίνουν αισιοδοξία. Ευνοούνται ταξίδια, σπουδές και σημαντικές αποφάσεις, η μέρα σου είναι ένα 9.
1: Θα σπουδάσω.
0: Το ξότι. Οικονομικά και συναισθηματικά ζητήματα αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν. Εμπιστεύσου το ένστικτό σου στις σημαντικές επιλογές. Η μέρα σου είναι ένα 8. Εγώ καιρε, οι σχέσεις χρειάζονται περισσότερη κατανόηση και λιγότερη αυστηρότητα. Άκου τι έχει να σου πει ο άλλος πριν βγάλει συμπεράσματα. Η μέρα σου είναι ένα 7. Υδροχόε, η καθημερινότητα οργανώνεται καλύτερα και οι υποχρεώσεις γίνονται πιο εύκολες. Μια συνεργασία μπορεί να εξελιχθεί πολύ θετικά, η μέρα σου είναι ένα 8. Και ψαράκια, ο έρωτας, η δημιουργικότητα και η καλή διάθεση πρωταγωνιστούν, είναι μία από τις πιο όμορφες ημέρες της εβδομάδας για εσένα, η μέρα σου είναι ένα 9.
2: Γιώργος και Μαρία.
3: Καλημέρα.
2: Σοκ FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Γελιό, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
4: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
5: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
6: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
7: Παλόκα είναι.
6: Πού το ξέρεις?
7: Μου το πει Μέρη.
6: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
7: Και αυτό παλόκα.
6: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
7: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
6: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
7: Τα πάντα έχει.
6: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
7: Άννα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
6: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
7: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
6: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
7: Τηλέφωνο 2221-051-601.
6: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
8: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
9: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
10: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές ολινώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
11: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
12: Stay salty at Toos Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευβίας.
13: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
14: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
13: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
14: Ή τα 30, ή τα 40 και ρακόλ. Το έχει.
13: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
14: Destral. Το έχει.
13: Θέλω και μονοτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
14: Είπαμε. Destral. Το έχει.
13: Και κάτι για τον κήπο.
14: Το έχει πριν το ζητήσεις.
13: Destral AVE αφή δεδούση.
14: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
13: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβίας.
14: Τηλέφωνο 22 950 35 005.
15: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο.
16: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
17: Σε σένα μιλάω.
16: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
17: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
16: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
18: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
19: Welcome to Paradise. Beachbarf.gr. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beachbarf.gr στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 72 93 32. Το καλοκαίρι ξεκινά από το Ελιζέ. Ανανέωσε το στυλ σου με καλοκαιρινό κόσμημα από μόλις 5 ευρώ και υπέροχες τσάντες από 10 ευρώ. Στο διόρροφο κατάστημα Ελιζέ στον επάνω όροφο σε περιμένει μια μοναδική συλλογή από γυναικεία καλοκαιρινά ρούχα για κάθε περίσταση. Από τη βόλτα μέχρι τις πιο ξεχωριστές εμφανίσεις σου. Ελιζέ, Αβάντων 5. Το καλοκαίρι ντύνεται στο Ελιζέ.
20: Αν ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου, η απάντηση είναι μία. Παραμυθένιο Restaurant Bar στο Κλιμάκι Πετριών Ευβίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά και η μαγική ατμόσφαιρα του παραμυθένιου δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, έντεχνο και λαϊκό με τον Γιώργο Γερογιάννη, τον Γιώργο Ρέτσα και τον Δημήτρη Ρούσο. Κλείσε τη θέση σου τώρα και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Παραμυθένιο. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
21: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
20: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
22: Για το πάρτι του μικρού.
23: Για την επέτειό σας.
22: Για την προαγωγή της.
23: Για τα γενέθλιά του.
22: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
23: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
23: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
1: Γιώργος και Μαρία.
2: Good morning.
3: Good morning.
24: Good morning, everyone.
25: Wake up.
1: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

Καλημέρα, καλημέρα. Η εβδομάδα έχει ξεκινήσει ήδη. Η Τριτούλα ξεκίνησε τώρα. Στο καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου στην παρέα σου. 14 του Ιουλίου έχουμε φτάσει ήδη στα μισά του μήνα. Θέλουμε άλλες 9 μέρες για να φύγει και ο ανάδρομος Ερμής και να είμαστε ακόμα καλύτερα. Στο καφέ 104,8 δυναμώνει ένταση και πάμε να ξεκινήσουμε ένα υπέροχο τρίωρο μαζί.

0: πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Αντιλιακό μου. Το μαγιό και το ραδιόφωνο μου.
3: Σοκ FM 104,8. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Ανακάλυψε καινούργια μουσική. Σοκ FM 104,8.

Αν δεν μπορείς να μας ακούσεις εκεί που μένεις, μετακόμισε. Shock FM 104,8.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρελό.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Στο καφέ με 104,8 Στεφανία Σταματίου μαζί σου, Σαφάρι, κυρία Ελληνίδου, το ακούμε εδώ παρέα. 29 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα, θα φτάσει μέχρι και 32 από αύριο, θα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Θα φτάσει 36, θα φτάσει 38, κάτι 40 το Σαββατοκύριακο. Ξέρεις τι δεν πρέπει να ξεχνάς, δεν πρέπει να ξεχνάς ποτέ να έχεις μαζί σου καπέλο, αλλά και τα γυαλιά ηλίου σου που είναι πάρα πολύ απαραίτητα γιατί ο ήλιος καίει πάρα πολύ. Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα, θα βρεις άπειρες επιλογές από μοντέρνα σχέδια μέχρι πιο κλασικά, την καλύτερη καθοδήγηση για να διαλέξεις κάτι που δεν είναι απλά ωραίο στη βιτρίνα, αλλά σου πηγαίνει πραγματικά. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα, 22-21-0-88-53 και μένεις εδώ γιατί επιστρέφω με Θοδωρή Φέρη και είπες.
1: Γιώργος και Μαρία, στο καφέ Morning Show.
2: Έχεις πάρει ποτέ σε medium τηλέφωνο?
3: Medium, όχι ρε φίλε.
2: Αυτά που πέρα υπήρχαν.
3: Με εκείνες τις χρεώσεις η μαμά μου θα με είχε κρεμάσει ανάποδα.
2: Εγώ έχω πάρει μια φορά.
3: Σε καφετζό όμως έχω πάει.
2: Έχω πάρει τηλέφωνο μια φορά σε medium και μου λέει ποιος είσαι. Εσύ να μου πεις τι λέω.
1: Γιώργος και Μαρία, στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8. Αλυμπινίσης. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Opening party στο νέο κατάστημα Admiral στη Χαλκίδα. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 5 το απόγευμα σε περιμένουμε με εκπλήξεις, δώρα και την ευκαιρία να σκοράρεις και να κερδίσεις 1500 ευρώ. Στο κατάστημα της Admiral Ανδρέα Συγκρού 1, Χαλκίδα. Στα DEX ο DJ Mike G. Admiral Opening Party. Παίξε μπάλα και κέρδισε.
2: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
3: Προσέχουμε.
2: Προνοούμε.
3: Προτιμάμε Vision Pro.
2: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
3: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221-080-853. Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn. Κριεζότου 41. Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
4: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
5: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
6: Σε σένα μιλάω.
5: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
6: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχει.
5: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
7: Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast.
8: Dream Coast.
9: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος.
8: Dream Coast.
9: Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
10: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης.
11: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
12: Είστε έτοιμοι?
13: Πάμε τώρα δυνατά!
14: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

Πολύ ετοιμάζεστε για τις διακοπές σας ή είσαστε σε φάση που πραγματικά θέλετε διακοπές. Τι χρειαζόμαστε στις διακοπές? Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε ένα μαγιό. Θα βρεις στο Unicorn στην Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα τα πιο ωραία μαγιό, τις πιο ωραίες ποιότητες. Μιλάμε για πολλές επώνυμες μάρκες και το δεύτερο μαγιό, είτε είναι γυναικείο, είτε είναι αντρικό, είτε είναι παιδικό, το παίρνεις με 50% έκπτωση. Αλλά και στις πιτζάμες η δεύτερη έχει 40% έκπτωση. Πήγαινε τώρα, χθες ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, τρέχουν και άλλες πολλές προσφορές μέσα στο κατάστημα να βρεις τα δικά σου αγαπημένα. Unicorn Κριεζότου 41 στο κέντρο της Χαλκίδας. Συνεχίζουμε με πολλή μουσική, συνεχίζουμε με Κωνσταντίνο Αργυρό. Ματώνουν οι σκέψεις, αμέσως μετά Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα. Αλλά εννοείται σου έχω και Νίκο Απέργη, έτσι για να το γλεντήσουμε, μιας και είναι Τρίτη και έχουμε διάθεση.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα

Φυσικά και γλεντάμε με Νίκο Απέργη εδώ στον Show Cafe με 104,8 στην καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Το αφιέρωνω με πολύ αγάπη στην Ουρανία. Show Cafe με 104,8, Queen Vanilla είναι από τα μέρη που πραγματικά δεν έχουν μία ώρα. Το πρωί πας για τον καφέ σου, το μεσημέρι, το απόγευμα για παγωτό, βάφλα ή γλυκό. Το βράδυ απολαμβάνεις υπέροχα κοκτέιλ δίπλα στη θάλασσα με θέα την απίστευτη εκεί την παραλία της Χαλκίδας. Οπότε παίρνα μία βόλτα για να καταλάβεις γιατί μπορεί να γίνει τόσο εύκολα το αγαπημένο σου στέκι. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Ηλίας Βρετός και Λάθος σου έρχεται αμέσως τώρα και αμέσως μετά στα Βέντο και Αναστασία. Για σένα που λατρεύω.

0: να.
1: Χρειάζεσαι μόνο μία συχνότητα.
2: 1-0-4-8. Εσύ απλά συντονίσου. Σοκ FM 104,8.

0: Στο καφέ με 104,8 και ποια είναι η πιο περίεργη είδηση που θα ακούσει σήμερα, αυτή που θα σου πω τώρα. Ένας άντρας πριν παραιτηθεί από τη δουλειά πήγε γλυκά στους συναδέλφους του, μόνο που είχε βάλει μέσα και καθαρκτικό. Το αποτέλεσμα, πανικό στο γραφείο, όπως καταλαβαίνεις. Όλοι έτρεχαν προς την τουαλέτα και γινόταν μάχη για το ποιος θα μπει πρώτος. Νομίζω ότι εντάξει, όλοι έχουμε σκεφτεί κάποια στιγμή από κάποια δουλειά να κάνουμε θεαματική έξοδο, αλλά αυτός το πήγε λίγο πιο κυριολεκτικά, νομίζω το παράκανε. Απόν και καντάδα, έρχεται σε πολύ πολύ λίγο, εσύ μένεις κοντά μου εδώ στο καφέ με 104,8, γιατί παρέα ακούμε την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Γιώργος και Μαρία, στο καφέ Morning Show.
2: Ποιο είναι το αγαπημένο φυτό των Μπεκρίδων, ναι, αυτών που πίνουν πάρα πολύ.
3: Ναι.
2: Ποιο είναι το αγαπημένο τους φυτό?
3: Ο Μπεκρίς μεζές.
2: Φυτό είπα, Μαρία. Όχι φαγητό, ρε. Φυτό, ρε. Ποιο είναι το αγαπημένο φυτό των Μπεκρίδων,
3: ρε. Ο Μπεκρίς λεβάντας.
2: Η κρασούλα, ρε.
1: Γιώργος και Μαρία, στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
4: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
4: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
5: Και αυτό παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνι.
9: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Χαλκίδα, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 41 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 22 21 0 544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
11: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
12: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 21 60 46 92.
13: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
14: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
15: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
14: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
15: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
16: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στη παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
17: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
14: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
18: Μαρία, τι είπες?
3: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα.
18: Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
11: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
18: Τι είπε το παιδί? Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
11: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
19: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
20: Για το πάρτι του μικρού.
21: Για την επέτειό σας.
20: Για την προαγωγή της.
21: Για τα γενέθλιά του.
20: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
21: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
20: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
21: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
20: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Μεσημεράκι Τριτούλας, 14 Ιουλίου, και να πούμε χρόνια πολλά στον Νικόδημο αλλά και στον Ακύλα που έχουν τη γιορτή τους. 697-800-1048 το τηλέφωνο του Viber μου, στέλνει το μήνυμά σου να μου πει την καλημέρα σου, να μου πει την καλησπέρα σου, να μου πει πώς έχει ξεκινήσει η μέρα σου. Πολλά φιλιά να στείλω στον Ιωάννη, στη Χαρά, στη Μαρία, στην Ελένη, στον Νίκο αλλά και στον Αναστάσιο. Έρχεται τώρα Γιώργος Σαμπάνης και Δε Μ' Αγαπούσες. Συνεχίζουμε με Δήμο Αναστασιάδη, Σου Έχω και Αναστασία για να τα σπάσουμε. Και εγώ επιστρέφω με ολοκένουργια Έλενα Παπαρίζου.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Ολοκένουργια Έλενα Παπαρίζου και αλήθεια τώρα εδώ στον Show FM 104,8. Το αφιερώνω στο Γιώργο με πολύ αγάπη. Στεφανία Σταματίου στην παρέα σου. Μου στέλνει εδώ πέρα η Λίτσα ότι έχει κατακοκκινήσει. Μου έχει στείλει φωτογραφία από την παραλία. Λίτσα μου, αντιλιακό και γυαλιά ηλίου οπωσδήποτε, γιατί δεν βλέπω να φορά και γυαλιά ηλίου. Είναι τα γυαλιά, παιδιά, ένα αξεσουάρ το οποίο νομίζουμε ότι δεν είναι πάρα πολύ απαραίτητο. Όμως είναι το πιο απαραίτητο, όχι μόνο και σαν προφύλαξη, αλλά σου δίνει και ένα στυλ. Ερμού 51 στη Χαλκίδα, το Vision Pro σε περιμένει εκεί να αγοράσεις τα πιο ωραία γυαλιά ηλίου, τα πιο ωραία γυαλιά οράσεως. Αν έχεις ενδυασμό και θέλεις μια δεύτερη άποψη, είναι οι κατάλληλοι άνθρωποι να σε βοηθήσουν να σου τα εξηγήσουν όλα από κοντά. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα, 22-21-0-88-53, και τρέχουν πάρα πολύ δυνατές εκπτώσεις, οπότε πρέπει να πας και δεν αξίζει να το χάσεις.
1: Γιώργος και Μαρία, Show Cafe Morning Show.
2: Και τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε για 104,8 ευρώ μετρητά που μπορεί να γίνει δικά σου και να πάει πάρα πολύ καλά η εβδομάδα? Τι είναι άραγε αυτό, ρε Νικόλα?
3: Το σιρταράκι που βάζουμε CD και DVD.
2: Λες να είναι το CD την ώρα που κουμπώνει και να σου δώσει 104,8 ευρώ μετρητά?
4: Ναι, ρε Νικόλα!
3: Μπράβο, ρε Γιώργο, μπράβο!
2: Ναι, ρε φίλε, 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, σε καλή μεριά.
3: Μπράβο, ρε Γιώργο. Την Πέμπτη να σε κεράσω, την Πέμπτη. Γιορτάζει εσύ, γιορτάζει και ο γιος μου.
2: Έτσι, να μας βγάλεις έξω.
3: Θα σας βγάλω έξω, βεβαίως. Κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα.
1: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
2: You ready?
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
6: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: ή πίτσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδο 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Χαλκίδα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 15 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Jones Hotel Αγγελή Γιώβιου 9 στη Χαλκίδα. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
5: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών. Άρης Τσότρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
6: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
7: Cubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
8: Stay salty at Two's Beach Bar and Water Ski Park.
9: Πολιτικά ευβίας.
10: Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast.
11: Dream Coast.
12: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
13: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
14: Σε σένα μιλάω.
13: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
14: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
13: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
15: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γάριδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
16: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης.
17: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
18: Βάλε τώρα.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

και τη χρησιμοποιείς ξανά ακόμα και στην παραλία. Έτσι, μικρές λεπτομέρειες που δείχνουν πόσο σημασία έχει η ποιότητα. Βάλε και το ευγενικό και εξυπηρετικό προσωπικό και έχεις έναν ακόμα λόγο να περάσεις από Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Πάνω Σκιάμος και ξέρεις πολλούς έρχεται αμέσως τώρα και συνεχίζουμε με Σπύρο Κέσαρη και Καρμικό. Σοκ FM 104,8, Στεφανία Σταματίου μαζί σου από τις 11 μέχρι και τις 2 να ακούμε μόνο επιτυχίες.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

για σένα από Κωνσταντίνο Αργύρο εδώ στον Σοκαφέ με 104,8 στην καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Και άκου τι υπάρχει στο Τόκιο. Υπάρχει ένα εστιατόριο που προσλαμβάνει ανθρώπους με άνοια ως σερβιτόρους και το όνομα του εστιατορίου είναι εστιατόριο των λάθος παραγγελιών. Οπότε δεν ξέρεις ποτέ τι θα σου φέρουν στο τραπέζι. Μπορεί να παραγγείλεις μακαρόνια και να σου έρθει κάτι τελείως διαφορετικό. Το θέμα όμως δεν είναι η τέλεια παραγγελία, είναι η χαρά, η επικοινωνία και η συμμετοχή. Βέβαια, να το δούμε και από την άλλη, παιδιά. Είναι το μόνο εστιατόριο που αν σου έρθει λάθος το φαγητό, δεν μπορείς να παραπονεθείς, γιατί αυτό ακριβώς περιμένεις. Μιχάλης Χατζηγιάννης και πάμε να βάλουμε φωτιά στη νύχτα εδώ μαζί στο πιο όμορφο πρωινό, Shock FM 104,8, στην καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Στο καφέ με 104,8 και αν είσαι σε φάση να αγοράσεις ένα καινούριο μαγιό για σένα, για το παιδάκι σου ή για τον άντρα σου, τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος. Unicorn Κριεζό του 41 στη Χαλκίδα. Έχουν ξεκινήσει προσφορές, έχουν ξεκινήσει βασικά οι εκτόσεις. Το δεύτερο μαγιό το παίρνεις μισή τιμή, αλλά αν είσαι και σε φάση να αλλάξεις και την πιτζάμα σου ή να πάρεις μια καινούρια, τη δεύτερη πιτζάμα την παίρνεις με 40% έκπτωση. Μιλάμε για πάρα πολύ ωραίες ποιότητες, μιλάμε για πάρα πολλά επώνυμα προϊόντα. Μία βόλτα από εκεί θα σε κάνει να καταλάβεις γιατί ακριβώς μιλάω. Unicorn Κριεζό του 41, ακριβώς στο κέντρο της Χαλκίδας. Μένεις εδώ, δεν πας πουθενά, γιατί επιστρέφω με πολύ, πολύ, πολύ αγαπημένη Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Γιώργος και Μαρία, στο καφέ Morning Show.
2: Και είναι δύο παππούδες που λέτε με Αλτσχάιμερ και έχουν αράξει την παραλία. Καθώς έχουν αράξει, λέει ο ένας, εσύ του λέει, πάω να πάρω παγωτό. Άρα, του λέει ο άλλος, του λέει, πάρε μου και εμένα ένα. Ρε φίλε, ευχαρίστω να σου πάρω, αλλά πώς θα το θυμηθώ, ρε εσύ. Α, του λέει, είναι απλό. Καθώς τα πηγαίνεις, θα λες συνέχεια από μέσα σου αυτό που θέλω. Και τι θέλεις? Α, ένα παγωτό κρέμα φράουλα. Φεύγει ο τύπος και πάει για να πάει να πάρει παγωτό. Και έλεγε από μέσα του, παγωτό κρέμα φράουλα, παγωτό κρέμα φράουλα, παγωτό κρέμα φράουλα, παγωτό κρέμα φράουλα και προχώραγε. Καθώς προχώραγε, πριν απομακρυνθεί πάρα πολύ, φωνάζει ο άλλος, να βάλουν και λίγο σαντιγί. Παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί, παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί, παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί. Μετά από λίγο φωνάζει ο άλλος, και λίγο σιρόπι. Παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί σιρόπι, παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί σιρόπι. Προχώραγε και πήγαινε εκεί. Να σου παίρνει κανένα μισάρο και γυρνάει πίσω κρατώντας δύο τυρόπιτες. Ο άλλος νευριασμένος, καλά ρε του λέει, τι είναι αυτό που μου φέρες ρε εσύ? Οι τυρόπιτες που ζήτησες και η κοκακόλα που είναι?
3: Τι? Δεν κατάλαβα.
1: Γιώργος και Μαρία, στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
4: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
4: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
5: Και αυτό παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και την μοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221-051-601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn Κριεζό του 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr. Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκης στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22-23-0-58-220.
9: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δεδούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, χυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα, ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
10: Άρα ξεκινάμε.
9: Φύγαμε για Destral δεδούσεις.
10: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση Γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
11: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιείο Λιάτης. Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
12: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
13: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
14: Σε σένα μιλάω.
13: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
14: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
13: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
15: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
16: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985-069-788.
13: Το καλοκαίρι ξεκινά από το Ελιζέ. Ανανέωσε το στυλ σου με καλοκαιρινό κόσμημα από μόλις 5 ευρώ και υπέροχες τσάντες από 10 ευρώ. Στο διόροφο κατάστημα Ελιζέ στον επάνω όροφο σε περιμένει μια μοναδική συλλογή από γυναικεία καλοκαιρινά ρούχα για κάθε περίσταση. Από τη βόλτα μέχρι τις πιο ξεχωριστές εμφανίσεις σου. Ελιζέ, Αβάντων 5. Το καλοκαίρι ντύνεται στο Ελιζέ.
17: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
18: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
19: Για το πάρτι του μικρού.
20: Για την επέτειό σας.
19: Για την προαγωγή της.
20: Για τα γενέθλιά του.
19: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
20: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
19: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
20: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
19: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Εδώ είμαι, επέστρεψα για να συνεχίσουμε με ακόμα περισσότερη μουσική, ακόμα περισσότερες επιτυχίες. Στεφανία Σταματίου στο μικρόφωνο, πάντα ακούσω καφέ με 104,8. Τα φιλιά μου στην Έλενα που μας ακούει από την Αθήνα και λέει ότι πάντα υπάρχει τρόπος να ακούμε την αγαπημένη μας μουσική. Αν βρίσκεσαι και εσύ μακριά, μας ακούς μέσα από το La La La Radio ή μέσα από το www.shockfm.gr. Και δυναμώνεις ένταση γιατί έρχεται η Ρία Ελληνίδου για να σου τα εξηγήσει όλα.

0: Σο και γρανίτα λεμόνι αφιερωμένο στη Μαρία από Αρτάκι. Σο καφέ με 104,8 γιατί παρέακουμε ό,τι πιο νέο κυκλοφορεί. Και αν δεν έχεις δοκιμάσει γρανίτα λεμόνι από Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας, πραγματικά δεν έχεις καταλάβει τι σημαίνει δροσιά. Απίθανες γεύσεις από κλασικές αγαπημένες επιλογές μέχρι πιο ιδιαίτερους συνδυασμούς, με ποιότητα και φρεσκάδα που τις κάνουν να ξεχωρίζουν. Και φυσικά το Queen Vanilla δεν είναι μόνο για τη μέρα. Το βράδυ σε περιμένουν υπέροχα κοκτέιλ με θέα τη θάλασσα για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Σο καφέ με 104,8. Σε πολύ λίγο έρχομαι με Κωνσταντίνο Αργυρό και Καμπάνες.
1: Γιώργος και Μαρία. Σο καφέ Morning Show.
2: Είναι δύο φιλαράκια και συζητάνε μεταξύ τους.
3: Άσε ρε φίλε, άσε ρε φίλε.
4: Συνεχίζω.
3: Άσε ρε φίλε, έχω μπλέξει ρε φίλε. Τι έγινε, του λέει ο άλλος ρε πουλάκι μου, τι έγινε. Να ρε εσύ, του λέει. Μίλαγα με ένα μωρό στο Facebook και κάποια στιγμή του λέω, δεν μου στέλνεις και μια φωτογραφία να σε δω ρε μανάρι. Και μου στέλνει και άσε φίλε, φάγα φόλα, είναι μαντάρα. Και τώρα του λέει, δεν ξέρω τι να κάνω να της πω ότι δεν μ' αρέσει ρε πουλάκι μου. Πώς να το κάνω αυτό ρε γάμο του. Έλα ρε, του λέει ο κολλητός του, έλα ρε, πώς κάνεις έτσι σιγά το πράγμα. Πανεύκολο είναι. Και τι να κάνω, του λέει. Στείλε και εσύ μια δικιά σου.
1: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
6: Αλυμπινίσης.
1: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινίσης.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online περιοδικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνη.
2: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast, κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες, η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
3: Opening Party στο νέο κατάστημα Admiral στη Χαλκίδα. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 5 το απόγευμα σε περιμένουμε με εκπλήξεις, δώρα και την ευκαιρία να σκοράρεις και να κερδίσεις 1500 ευρώ. Στο κατάστημα της Admiral, Ανδρέας Συγκρού 1, Χαλκίδα. Στα DEX, ο DJ Mike G. Admiral Opening Party. Παίξε μπάλα και κέρδισε.
4: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
5: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
6: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
7: Προσέχουμε.
6: Προνοούμε.
7: Προτιμάμε Vision Pro.
6: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
7: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221-080-853.
8: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει, επενδύοντας σε νέο σπίτι με την εργοδομή Καστριώτης.
9: Let's go! Όλη μέρα αναμένω, 24/7 πάντα φωτισμένο. Snacks, drinks,

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
2: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
3: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
2: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
3: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
2: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
3: Είναι η παρέα,
2: οι αγώνες,
3: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
4: Ο Νόχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
3: Νόχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
5: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
6: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
7: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
6: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
7: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
9: Στην Αμερική
8: γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς.
10: Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς.
8: Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
11: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
12: Είστε έτοιμοι!

Σοκαριστικά χαρούμενο, σοκαριστικά χορευτικό αυτό το τραγούδι. Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες, το ακούμε εδώ παρέα στον Σοκ FM 104,8 και στην καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Είναι η καλύτερη περίοδος, έχουν ξεκινήσει εκτόσεις και ξέρεις ότι αν χρειάζεται να πάρεις μαγιό, πιτζάμες, είναι η στιγμή σου τώρα. Unicorn Κρυεζότου 41 στη Χαλκίδα. Θα βρεις εσώρουχα, πιτζάμες, η δεύτερη με μείον 40% έκπτωση, μαγιό, το δεύτερο σε μισή τιμή για όλη την οικογένεια, είτε μιλάμε για άντρες, είτε γυναίκες, είτε για το παιδάκι σου, από μεγάλα brands του χώρου όπως Triumph, Sloggy, Donna Cara, Fila, Luna, Blue Point, έχει άπειρες εταιρείες. Μιλάμε για super ποιοτικά υφάσματα και για πάρα πολύ καλές τιμές. Unicorn Κρυεζότου 41 στη Χαλκίδα. Δήμος Αναστασιάδης και Στέλιος Ρόκος αμέσως τώρα με σένα πλάι μου.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

Αυτά τα χίλια από Νίκο Απέργη εδώ στον Σοκαφέ με 104,8 και στην καλύτερη μουσική της Χαλκίδας, Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Και η κακά τα ψέματα, τα γυαλιά είναι από αυτά που τα φοράμε κάθε μέρα και πολλές φορές δεν δίνουμε σημασία στο πόσο πολύ επηρεάζουν την εικόνα μας, την άνεσή μας και φυσικά την όρασή μας. Αν είσαι λοιπόν σε φάση να αλλάξεις τα γυαλιά ηλίου σου ή τα γυαλιά οράσεως, Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα θα βρεις πάρα πολλές επιλογές, τους κατάλληλους ανθρώπους να σε βοηθήσουν να βρεις πραγματικά αυτό που σου ταιριάζει και όχι ένα ζευγάρι γυαλιά που να είναι έτσι ωραίο στη βιτρίνα και να μην κάθεται πάρα πολύ καλά πάνω σου. Οπότε Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα, 22-21-0-88-53. Σου θυμίζω ότι έχουν ξεκινήσει οι εκπτώσεις ήδη από τη Δευτέρα. Βέβαια τρέχουν και προσφορές όλο το χρόνο στο Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Μέλισσες και όλα μοιάζουν καλοκαίρι.

0: αυτό το υπέροχο καλοκαιρινό τραγούδι αφιερωμένο στον Μπίλι που μας ακούει από Νέα Υόρκη. Πολλά φιλιά εκεί μακριά. Εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι, από όποια γωνιά του κόσμου και αν μας ακούς, μας ακούς μέσα από το La La La Radio ή μέσα από το www.shockfm.gr. Απόλαυσε τη μέρα σου, τη ζεστούλα, τις μικρές στιγμές, τις βουτιές αν είσαι κοντά στη θάλασσα και βάλε λίγο καλοκαίρι στην καρδιά σου.
1: Γιώργος και Μαρία, Shock FM Morning Show.
2: Και να ξέρετε, παιδιά, στο κρεβάτι πρέπει να είσαι πάντα από πάνω. Γιατί από κάτω έχει σκόνη.
3: Τον έπιασαν οι ζέστες.
1: Γιώργος και Μαρία, Shock FM Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
4: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
5: Και αυτό παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
5: Άναγιά σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: 6 χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22 21 0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό. Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
9: Weekend parties. Stay salty at Two's Beach Bar and Water Ski Park.
10: Πολιτικά ευβίας.
11: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
12: Εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
13: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
12: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
13: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
12: 60%? Πολύ καλό αυτό.
13: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
12: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
13: Optics Poly.
12: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
14: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
15: Σε σένα μιλάω.
14: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
15: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
14: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
16: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
17: Οι σχολαρχαίοι μον πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν».
10: Και εγώ λέω ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα. Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
14: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνη 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
10: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
14: Μερικές φορές δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μακριά για να νιώσεις καλοκαίρι, αρκεί να ανέβεις λίγο πιο ψηλά στο Mamba Sky Lounge, το μοναδικό rooftop της Χαλκίδας. Εκεί που η πόλη μένει χαμηλά και μπροστά σου ανοίγεται μια θέα που θυμίζει νησί. Premium ατμόσφαιρα, δροσερά signature cocktails, εκλεκτά ποτά και ναργιλές. Κάθε βράδυ γίνεται μια μικρή απόδραση. Mamba Sky Lounge, το καλοκαίρι από άλλη οπτική. Για κρατήσεις 697-333-7736. The summer is on.
17: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ. Και να το κάνουν πραγματικότητα.
18: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972-150-208.
19: Για το πάρτι του μικρού.
20: Για την επέτειό σας.
19: Για την προαγωγή της.
20: Για τα γενέθλιά του.
19: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
20: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
19: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
20: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
19: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Shock FM 104,8. Τον ακούω όπου και να πάω.
1: Σε κάθε παραλία.
0: Shock FM 104,8. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: FM 104,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Ποια γάτα περπατάει στα δύο πόδια?
2: Ο Τόμ.
1: Όπως και ο Γκάρφιλντ.
2: Και ο Γκάρφιλντ.
1: Ποιο ποντίκι περπατάει στα δύο πόδια?
2: Ο Τζέρι.
1: Και ο Μικι Μάους, ας πούμε.
2: Α, ναι, ποντίκι είναι κι αυτό, σωστά.
1: Σωστά. Ναι. Ωραία. Ποια πάπια περπατάει στα δύο?
2: Ο Ντόναλντ Ντακ.
1: Όλες.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
4: Αλιμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Χαλκίδα, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 41 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Στηρίζουμε το παρόν, χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα.
4: Όχι ρε αγάπη μου, Καράμπαμπα.
5: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
4: Όχι αγάπη, εγώ Καράμπαμπα θέλω.
5: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
6: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
2: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
4: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
7: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
8: Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
9: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
10: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας.
9: Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω.
10: Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα.

0: Παίζει επιτυχίες.
1: Αυτός είναι ο σταθμός για τις επιτυχίες στη Χαλκίδα. Σοκ FM 104,8.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
5: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Χαλκίδα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 15 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο John's Hotel Αγγελή Γιώβιου 9 στη Χαλκίδα. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
6: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών, Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
7: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
8: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο 8 Αυγούστου ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
9: Σε σένα μιλάω.
8: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
9: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
8: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
10: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
8: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn, Κριεζώτου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
11: Αν ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου, η απάντηση είναι μία. Παραμυθένιο Restaurant Bar στο Κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά και η μαγική ατμόσφαιρα του Παραμυθένιου δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, έντεχνο και λαϊκό με τον Γιώργο Γερογιάννη, τον Γιώργο Ρέτσα και τον Δημήτρη Ρούσο. Κλείσε τη θέση σου τώρα και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο Παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Παραμυθένιο. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
12: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
11: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
13: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
16: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
16: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
16: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: στη σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Smoke FM, η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Σοκ FM Morning Show.
0: Ο μυστικός ήχος του Σοκ FM Morning Show.
2: Και τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε?
3: Για 104,8 ευρώ μετρητά. Τι είναι αυτό?
4: Εγώ πιστεύω ότι είναι αμαξοστοιχεία τρένου. Η παλιά αμαξοστοιχεία.
3: Α, ποια περιοχή είσαι?
4: Αμαλιάδα.
3: Αμαλιάδα. Λενά.
4: Ναι.
5: Μπράβο, Λενά! Ναι, ρε, Λενά!
4: Αλήθεια!
3: Αλήθεια, 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, Λένα μου, συγχαρητήρια!
4: Ευχαριστώ πολύ! Δεν το πιστεύω!
0: Γιώργος και Μαρία, Σοκ FM Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
6: You ready?
7: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
8: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τη πίτσα από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
7: Σοκ FM 104,8.
9: Αλυμπινίσης.
0: Πίτσα ή πίνσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδου 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Elizabeth Gouni.
6: Opening Party στο νέο κατάστημα Admiral στην Χαλκίδα. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 5 το απόγευμα. Σε περιμένουμε με εκπλήξεις, δώρα και την ευκαιρία να σκοράρεις και να κερδίσεις 1500 ευρώ. Στο κατάστημα της Admiral, Ανδρέα Συγκρού 1, Χαλκίδα. Στα DEX, ο DJ Mike G. Admiral Opening Party. Παίξε μπάλα και κέρδισε.
7: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
8: Stay salty at Toos Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευβοίας.
9: Μαρία, τι είπες?
10: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα.
9: Άστο,
10: αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
11: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
9: Τι είπε το παιδί?
10: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
11: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
12: Let's go!
13: Όλη μέρα αναμένω, 24/7 πάντα φωτισμένο.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
2: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται την μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210-44-405.
3: Είστε έτοιμοι?
4: Πάμε τώρα δυνατά!
5: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Πάμε,

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: σήμερα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και την Μοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Ρωτά εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221 0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
7: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec. Ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
8: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
7: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
9: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
10: Destral δε δούσεις. Το έχει.
9: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
10: Ή τα 30, ή τα 40, κερακόλ. Το έχει.
9: Θέλω Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
10: Destral. Το έχει.
9: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
10: Είπαμε. Destral. Το έχει.
9: Και κάτι για τον κήπο.
10: Το έχει πριν το ζητήσει.
9: Destral αβέ, αφή δε δούση.
10: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
9: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
10: Τηλέφωνο 22 950 35 005.
6: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
11: Welcome to Paradise. Beach Bar φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 72 93 32.
12: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
13: Σε σένα μιλάω. Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
14: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
13: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
15: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
15: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
15: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένταση.

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ.
1: Ένα,
3: μηδέν, τέσσερα, οκτώ.
2: Σοκ FM 104,8.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Το χρώμα της μελιτζάνας είναι το μελιτζανί.
2: Σωστά.
1: Σωστά. Το χρώμα του πορτοκαλιού, το πορτοκαλί.
2: Ναι.
1: Το χρώμα της ορχιδέας,
2: ορχιδή.
1: Το μοβ.
2: Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8.
5: Αλιμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
2: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
1: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
2: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
3: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
4: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22-210-94-969.
1: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
0: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γάριδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
5: Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
6: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
7: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
6: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
7: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
6: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
7: Είναι η παρέα,
6: οι αγώνες,
7: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
8: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
7: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
9: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
10: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
11: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
10: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
11: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
12: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22-21-0-73-470. Σύμμαχός σου, η επιστήμη.
13: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης.
14: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας.
13: Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει τον γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
15: Βάλε τώρα.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου.
3: Η επιτυχία σου.
2: Το ραδιόφωνο σου.
3: Σοκ FM 104,8.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Χαλκίδα, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 41 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκης στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 2223058220.
8: Tubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
9: Stay salty at Tubes Beach Bar and Water Ski Park.
10: Πολιτικά ευείας.
11: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλι.
12: Σε σένα μιλάω.
11: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι.
12: Τι κάναμε.
11: Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
12: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
11: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλι. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
13: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
14: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι? Τελικά έμεινα.
15: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
14: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
15: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
14: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
15: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.δημητρουλάκος.gr.
14: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
10: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
16: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
17: Για το πάρτι του μικρού.
18: Για την επέτειό σας.
19: Για την προαγωγή της.
18: Για τα γενέθλιά του.
20: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
18: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
20: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
18: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
20: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είστε έτοιμοι! Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας.
1: Ελένη Φούρλη.
0: Κυριακή θα πάω εκδρομή.
2: Πού θα πας?
0: Δεν σου λέω.
2: Α, κάνε με το δεύτερο story.
1: Αντρέας Θεοδωρακόπουλος.
0: Και θα μην πεις καμιά βλακεία και με κάνεις.
2: Πρέπει να σκαλέτε σε μένα το λεπτό.
0: Λοιπόν, μπράβο. Μαζί σένα το λέω. Δεν ξέρω που το λέω. Τι θα γίνει, θα με πλετάρει κανένας εμένα σήμερα?
2: Καλέ, ναι, και εγώ θέλω να με πλετάρει. Δεν θα με πλετάρει κανείς.
3: Άνοιξε την ένταση.
1: Σοκ. Απογεύματα. Καθημερινά 5 με 8 το απόγευμα στον Σοκ FM 104,8.
0: Αχ, συγγνώμη, παιδιά, έχω κάνει λάθος. Σοκ FM απογεύματα. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Τριτούλα. Τριτούλα σήμερα.
2: Τριτάρα. Μην το λες έτσι.
0: Να μην το λέω τριτούλα.
2: Τι τριτούλα, τριτάρα.
0: Τριτάρα.
2: Ναι, ρε, εσύ. Ωραία μέρα είναι. Γιατί τι έχει.
0: Η Τρίτη.
2: Γιατί τι έχει.
0: Η Τρίτη όλοι λένε ότι είναι η χειρότερη μέρα της εβδομάδας. Μην κοιτάς εμείς που ερχόμαστε απογευματάκι και έχει φύγει το πολύ.
2: Ναι, έχει φύγει. Ναι, όντως. Και δεν το καταλαβαίνουμε.
0: Μην κοιτάς που εμείς έτσι έρχομαστε απόγευμα και έχει φύγει το πολύ πολύ.
2: Να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω, μπορεί να με πει και τρελό. Αλλά πιο πολύ πλέον μ' αρέσει η Δευτέρα. Και έχω πιο πολύ ενέργεια.
0: Μα το είπα. Οι Δευτέρες είναι άλλο πράγμα. Γιατί συζητάς και για το Σαββατοκύριακο κτλ. Τι κάνετε, να μην ξεκινήσω με γκρίνια, κάτσε γιατί με ενοχλεί καρέκλα.
2: Ναι, καλώς ήρθατε.
0: Τι κάνετε, πώς είστε, πώς ξεκίνησε η μέρα σας?
2: Εμένα με ζέστη, άστο.
0: Αμάν εσύ.
2: Κάθε μέρα τέτοιο σου λέω, κουραστή.
0: Αυτό.
2: Ρε, εσύ τι πράγμα είναι αυτό.
0: Η Τρίτη, είπαμε, είναι λίγο περίεργη μέρα, αλλά όσο φτάνει προς το τέλος της, καλά, ακούτε εμάς, φτιάχνει η διάθεση, πετάτε στα σύννεφα, βρε τι άλλο θέλετε. Είμαστε εδώ καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, σοκ απογεύματα στα καλύτερα χέρια του Ανδρέα Θεοδωρακόπουλου
2: και της Ελένης Φούρλη.
0: Και να μας πείτε τα νέα σας και σήμερα που τα περιμένουμε πώς και πώς. Τα δικά σας μηνύματα στο Viber, έτσι να πιάσει φωτιά, να γίνει χαμός και σήμερα. 697-800-1048. Τα δικά σας μηνύματα στο Viber.

νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα στον Αντρέα. Πολλά, πολλά φιλιά. Ρε εσύ, να ευχαριστήσουμε και τη μαμά σου.
1: Α, ναι, τη μάνα
0: μου. Να την ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα πολύ όμορφα δώρα που μου έστειλε.
1: Να είσαι καλά.
0: Από τον Κορέ εδώ με τα αντιλιακά, με τα αυτά, με τα lipstick, με το ένα, με το άλλο. Ένα ολόκληρο νεσεσέρ. Να είναι καλά η γυναίκα, την ευχαριστώ πάρα
1: Τίποτε,
0: πολύ.
1: Τίποτα, εσύ, όποτε μπορείς, τα λεφτά δώσε μου.
0: Μια μεγάλη καλησπέρα επίσης στο τυχερό Εύρου. Ένα, μη στείλουμε και εκεί μια καλησπέρα που μας ακούει αντροπαρέα. Ένα, στείλουμε και εκεί
1: Βεβαίως.
0: Μια καλησπέρα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε έτσι πάρα πολύ γρήγορα. Πάνος Μιχαλόπουλος επιστρέφει στην τηλεόραση, παιδιά.
1: Ναι.
0: Επιστρέφει στην τηλεόραση με 70 επεισόδια. Μια σειρά λέει με 70 επεισόδια. Και κόστος λέει παραγωγής 3,1 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ωραία.
0: Ο Πάνος Μιχαλόπουλος λέει θα πάρει πάρα πολλά λεφτά.
1: Πόσα θα πάρει?
0: Για αυτά τα. Ξέρω εγώ, ακούγονται ότι θα πάρει χιλιάδες ευρώ, ρε παιδί μου.
1: Τι λες, ρε εσύ, χιλιάδες ευρώ?
0: Ναι.
1: Τι λέκανε, ρε εσύ, μπράβο.
0: Πολλά είναι, παρόλα αυτά, μπράβο του. Ναι, έκλεισε συμφωνία, λέει, για την επιστροφή του πολλές χιλιάδες ευρώ.
1: Ναι, θα γίνει χαμός όμως με τη σειρά.
0: Στον Α αναμένεται αυτή η σειρά και είμαστε όλοι πολύ περίεργοι να το ξαναδούμε στην τηλεόραση κτλ. Σοκ και δέος στη Μύκονο. Χαμός στα Ματογιάννια. Με κόρη γνωστή τραγουδιστή, λέει, που έκανε την πιο κακόγουστη εμφάνιση. Γιατί, ρε παιδιά, εμένα μ' αρέσει.
1: Είναι
0: η κόρη του Λάμπη Λιβιεράτου.
1: Η δεξιά.
0: Η δεξιά με τη δαντέλα.
1: Τι λες, ρε
0: εσύ. Η οποία είναι κούκλα, έτσι.
1: Κουκλάρα, ρε.
0: Είναι πραγματικά, μοιάζει πάρα πολύ στην Εύη Αδάμη, τη λένε. Ναι. Μοιάζει πάρα πολύ στη γυναίκα, στην πρώην γυναίκα του Λάμπη. Η οποία τι φοράει? Ένα ισόρουχο μαύρο φοράει.
1: Ναι, και δικτυωτό. Στην Μύκονο γενικά έτσι.
0: Καλέ, ναι. Πώς κάνετε έτσι, καλέ. Μην δείτε μια ωραία γυναίκα, μέσα να την κράξετε. Λοιπόν, οι 8 στους 10 λέει αλλάζουν δουλειά για καλύτερο μισθό. 8 στους 10 Έλληνες, έτσι.
1: 8 στους 10.
0: Νέα έρευνα για την αγορά εργασίας. Αχ, παιδιά, εντοπίστε. Και ζάχαρη στο διάστημα.
1: Άντε, ρε,
0: κοίτα
1: πέρα,
0: τώρα
1: την
0: που την έκοψα εγώ. Η ανακάλυψη λέει που ενισχύει το σενάριο για την ύπαρξη ζωής. Βρέθηκε ζάχαρη στο διάστημα.
1: Εγώ το πιστεύω, θα μετακομίσουμε, να ξέρεις, κάποια στιγμή.
0: Είναι δυνατόν να πιστεύουμε ότι είμαστε μόνοι μας σε αυτό το πλανήτη που λέγεται? Είναι δυνατόν, όλο και κάποιοι.
1: Άρα δηλαδή άμα πάμε στο φεγγάρι θα παχύνουμε.
0: Υπάρχει ζάχαρη πάντως, βρήκανε μπόλικη, λέει. Τι να σας πω τώρα κι εγώ.
1: Στο φεγγάρι δεν είναι.
0: Πού?
1: Όχι, στο φεγγάρι δεν τη βρήκανε.
0: Στο διάστημα τη βρήκανε. Στο φεγγάρι τη βρήκανε. Οι Έλληνες σερφάρουν περισσότερο, λέει, από ποτέ στο κινητό. Είμαστε από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη που σερφάρουμε όλη μέρα. Είμαστε με ένα κινητό. Το τρένο που θα καλύπτει 280 χιλιόμετρα σε 40 λεπτά ετοιμάζεται στην Ιαπωνία. Θα είναι έτοιμο, λέει, το 2034.
1: Ρε, εγώ είδα ένα βίντεο που πήγαινε κομμάτια. Βασικά δεν προλαβαίνω εδώ.
0: Δεν έχει γίνει ακόμα αυτό που σου λέει. 280 χιλιόμετρα πόσο περίπου είναι, ρε παιδιά? Επειδή δεν το έχω και καλά με αυτά. Είναι από εδώ μέχρι πού δηλαδή 280 χιλιόμετρα?
1: Ναι.
0: Κάνε μου μια πρόχειρη αυτή.
1: Πόσο είναι, ας πούμε, για Θεσσαλονίκη? Δεν είναι 200, όχι 400.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Έχω πάει και χρόνια από το σχολείο, γι' αυτό δεν θυμάμαι.
0: Είμαι άσχετη. Τέλος πάντων, αυτό το τρένο που φτιάχνεται στην Ιαπωνία και θα είναι έτοιμο το 2034 θα καλύπτει 280 χιλιόμετρα μέσα σε 40 λεπτά.
1: Πω, τίποτα.
0: Θα διακτηνίζεσαι δηλαδή. Τα αυτιά σου θα πάνε πίσω.
1: Λες να έρθει στην Ελλάδα?
0: Πολύ αστείο, γελάσαμε τώρα.
1: Και εγώ για πλάκα το είπα.
0: Το ωραιότερο ανέκδοτο ήταν αυτό.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.

0: Ορίστε, του δείχνω έναν. Κεφίρ. Κεφίρ ο μεγαλοπρεπής.
1: Κύμερες για την Τουρκία.
0: Ναι, έβλεπα κάτι, έβλεπα Σουλεϊμάν. Τη προάλλη έχει βάλει επανάληψη ένα κανάλι.
1: Δεν το έχω δει ποτέ, εντάξει, αλλά δεν είναι σπάνιο.
0: Έχει δει Σουλεϊμάν ο μεγαλοπρεπής.
1: Όχι.
0: Εσύ είδε ο Κεφίρ ο μεγαλοπρεπής. Τι κάνει.
1: Τι κάνει, κοριτσάρα μου.
0: Είμαι πάρα πολύ καλά. Εσύ πώς είσαι σήμερα, Τριτούλα.
1: Τριτούλα, εντάξει, ωραία. Τώρα που σε είδα, μου φτιάξει διάθεση.
0: Σου φτιάξει διάθεση. Έτσι, έτσι. Να φτιάχνουν τη διάθεση σε κόσμο θέλω εγώ.
1: Μπράβο, φορά και μαύρα σήμερα και τη μαύρα.
0: Έτυχε. Το βρήκα στην καρταρόμπα μου και είπα να το βάλω.
1: Ναι, τέλος πάντων. Πολύ ρε παιδί.
0: Και χθες μαύρο φόρεσα, αλλά δεν σου έκανε εντύπωση γιατί ήταν ανοιχτό μπροστά.
1: Μπράβο, ενώ αυτό είναι πολύ κλειστό.
0: Το χρώμα κατά τα άλλα σε πείραξε. Δεν νομίζω, αλλά τέλος πάντων. Να σου πω
1: την αλήθεια, δεν το θυμόμουν χθες ότι φόρεξε μαύρα.
0: Ε, μα ναι, είδες όμως. Για πάμε.
1: Ρε, τι τραβάμε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην Καλκίδα είναι στους 31 βαθμούς.
0: Ωραία.
1: Αύριο, να ξέρεις, θα φτάσει 36.
0: Αύριο έχουμε 5 βαθμούς πάνω.
1: 5 βαθμούς πάνω.
0: Α, παιδιά, θα μας φανεί αύριο Τεταρτούλα. Θα μας φανεί.
1: Ωραία. Βρε, θα φάουμε. Η Πέμπτη 37, Παρασκευή 35, και καλέ σου κου, 36-37.
0: Θα λιώσουμε.
1: Θα λιώσετε. Θα λιώσουμε.
0: Θα σαρανταρίσουμε, είχες πει χθες για την Κυριακή.
1: Ναι,
0: όχι.
1: Δεν ξέρω, θα λέει 37.
0: Ε, εντάξει.
1: Α, ναι, την Κυριακή θα φτάσει 40. Ναι,
0: αμάν, μωρέ, εγώ θα σου λέω τι να πεις.
1: Ναι, ήταν πιο κάτω.
0: Τέλος πάντων, και ξέρετε, η Κυριακή δεν αργεί. Δύο-τρεις μέρες τι πέρασε. Δύο-τρεις μέρες, τέσσερις έφτασε η Κυριακή. Που σημαίνει ότι και αυτή την Κυριακή θα είμαστε στο αγαπημένο τους, διότι καλοκαίρι σημαίνει καλός καφές, ωραίο φαγητό, κοκτέιλς χωρίς βιασύνη. Όλη μέρα είναι μπροστά σου και όλη η νύχτα. Στο τους τα πολιτικά ευβίας ξεκινάμε από το πρωί και απλώς μένουμε όλη την ημέρα δίπλα στην πισίνα, με μουσική, με χαμόγελα. Τους στα πολιτικά ευβίας και βέβαια stay salty.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
3: Και ένα βράδυ που λέτε, ένας λογιστής γυρνάει αργά το βράδυ σπίτι του. Μπαίνει μέσα και του λέει η γυναίκα του: Πού είσαι, ανησύχησα. Πού στο καλό ήσουν, ρε παιδί μου, λέει η γυναίκα του. Εντάξει, εδώ είμαι, μωρέ. Τι έγινε, πήγα και έκανα ένα τατουάζ, λέει ο λογιστής. Τατουάζ στην ηλικία σου, πας καλά. Τι τατουάζ, του λέει η γυναίκα, έκανες. Να, η γυναίκα της λέει: Έκανα ένα χαρτονόμισμα των 100 ευρώ στα γεννητικά μου όργανα. Πας καλά, ρε. Τι σκεφτόσουν, ρε φίλε, του λέει που και έκανες 100 ευρώ στα γεννητικά σου όργανα. Πας καλά, είσαι τρελός, ρε. Μια βλακία και μισή πήγες και έκανες. Έχω τους λόγους μου, ρε γυναίκα που το έκανα. Ποιοι είναι, ρε, του λέει, οι λόγοι, ποιοι είναι, λόγοι. Να, πρώτον μου αρέσει να βλέπω τα λεφτά μου να αυξάνονται. Λοιπόν, δεύτερον μου αρέσει να παίζω με τα λεφτά μου. Τρίτον, μου αρέσει να έχω λεφτά στα χέρια μου. Και τέταρτον, έτσι μπορώ να σου δίνω 100 ευρώ όποτε θέλεις.
0: Ω, παιδιά.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινής.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online περιοδικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνη.
2: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Χαλκίδα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 15 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο John's Hotel Αγγελή Γιώβιου 9 στη Χαλκίδα. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
3: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221604692.
5: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο Αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωρά η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221-604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
6: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
7: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το που. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχήσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο, με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο, Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα, 22-21-0-23-289. Το σχολαρχείν εστί ψυχαγωγήν. Let's go!
8: Όλη μέρα αναμένω, 24-7 πάντα φώτισε.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα ΚΤΕΛ Χαλκίδας.
1: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
2: Αγιέχ, Summer Camp Edition.

0: δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης.
2: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας.
1: Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
2: Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
3: Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8. Είναι απογευματάκι Τρίτης και σήμερα το βράδυ έχει μπάλα.
4: Σήμερα έχει μπαλά.
3: Σήμερα έχει μπαλά. Τι είναι τελικά, τα έχω μπερδέψει κιόλα.
4: Εχθές δεν παίζανε.
3: Όχι, δεν είχε χθες, αφού μια χαρά τα λέω εγώ. Μια χαρά τα είπα και χθες. Σήμερα λοιπόν ένας πολύ σημαντικός αγώνας.
4: Μπράβο.
3: Γαλλία-Ισπανία.
4: Γαλλία-Ισπανία. Άγω με την Ισπανία.
3: Γιατί ρε εσύ. Καλά, εντάξει. Η Γαλλία έχει τον Εμπαπέ,
4: ναι,
3: τον μεγάλο και τρανό, και η Ισπανία έχει τον πιτσιρικά τον.
4: Το Γιαμάλ.
3: Το Γιαμάλ, μπράβο. Άρα Εμπαπέ.
4: 19 χρονών.
3: 19 χρονών, 27. Yeah. Είναι καλά και ο Εμπαπέ μικρός είναι. Απλά ο άλλος είναι πιο μικρός. Πολύ μικρός.
4: Πολύ μικρός,
3: ναι. Για Μουντιάλ. Όπως και να έχει, ένας πολύ σημαντικός αγώνας. Σήμερα τα προγνωστικά μας. Εγώ δεν θέλω να κάνω και πολλά προγνωστικά γιατί είμαι και λίγο.
4: Κατεμόσχυλο.
3: Σιγά, στην Αργεντινή είχα πέσει μέσα. Μόνο όλες τις άλλες έχω χάσει.
4: Καλά, τέλος. Ωραία.
3: Μόνο
4: εγώ είμαι Ισπανία.
3: Ωραία, εσύ είσαι Ισπανία, εγώ είμαι Γαλλία. Και να δούμε τι θα γίνει αύριο που θα έρθουμε πάλι.
4: Αύριο, ναι.
3: Για να δούμε πώς θα είναι τα αποτελέσματα.
4: Τι ώρα παίζουνε?
3: Παίζουνε 10 η ώρα το βράδυ.
4: 10 η ώρα.
3: Όχι ότι θα το δω, γιατί έχω κανονίσει με τις φίλες μου να πάω σχολαρχείο. Αλλά δεν έχει να κάνει.
4: Ωραία.
3: Εγώ με τη σκέψη. Θα
4: εσύ
3: είμαι στη Γαλλία.
4: Πας καλά, μπορεί να το βλέπεις στο κινητό.
3: Ναι, καλά, άλλη δουλειά δεν είχα. Λοιπόν, κορίτσια, αγόρια, σήμερα η παρέα κανονίζει έξοδο και πάμε σχολαρχείο στην παραλία της Χαλκίδας. Οι περίφημες ποικιλίες με το μέτρο, εκλεκτά κρεατικά, αυθεντικοί ελληνικοί μεζέδες, παγωμένες μπύρες και η θάλασσα ακριβώς μπροστά μας. Σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα στο Δημήτρη. Καλησπέρα στο Μαράκι, στην Ελένη, στην Έλενα, στον Ιωάννη, στο Βασίλη, στη Μαρία που κάνει μακαρόνια με κιμά. Σε όλα τα παιδιά που μας στέλνουν στο Viber. Πολλά, πολλά φιλιά. Και πρέπει να συμπληρώσετε τη φράση σήμερα. Για αρχή θα τη συμπληρώσει ο Ανδρέας μας.
1: Πες.
0: Ανδρέα.
1: Δεν πεις να μου βάλεις τίποτα δύσκολο.
0: Όχι, όχι, είναι πάρα πολύ ωραίο, νομίζω. Ωραία. Είμαι πολύ μεγάλος πια για να.
1: Καλά, εγώ άπειρα να ξέρεις.
0: Ναι, ορίστε.
1: Μεγάλος πια για να πάω σε κλαμπ.
0: Σιγάρε γεροντάκι που είσαι μεγάλος. Δεν
1: πάει 35.
0: Και οι 35άριδες δεν πάνε σε κλαμπ.
1: Βασικά θα σου πω.
0: Δεν θέλω τέτοια παιδιά. Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Το ξέρετε αυτό πάρα πολύ καλά. Από την άλλη. Ας μου πεις. Από την άλλη.
1: Ναι.
0: Ξέρω, είναι και ψυχολογικό το θέμα.
1: Ρε παιδί μου, θα σου πω τι εννοώ.
0: Ναι.
1: Να πάω σε ένα κλαμπ, ας πούμε, και να γίνω, ας πούμε, χάλια και να ανέβω πάνω στην μπάρα, ας πούμε, και να χορεύω. Αυτό δεν το κάνω τώρα στα 35.
0: Εντάξει, 35 είσαι, δεν είσαι και εσύ πια. Δηλαδή είσαι και πολύ αυστηρός με τον εαυτό σου.
1: Και να χορεύω έτσι τσιφτεδέλη. Δεν τα

104.8 τα δικά σας μηνύματα στο Viber. Είμαι πολύ μεγάλος, είμαι πολύ μεγάλη πια για να. Θα συμπληρώσετε εσείς ό,τι θέλετε. 697-800-104-8 τα δικά σας μηνύματα στο Viber.

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, όσα νιώθω εδώ στον Show Cafe με 104,8 και θέλω να σας πω ότι όταν βγήκε αυτό το τραγούδι, πόσα χρόνια πάνε.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω δει.
0: Πάνε.
1: Πόσα, πολλά.
0: Όχι πάρα πολλά, αλλά πάνε. Ήταν ο ύμνος των ερωτευμένων.
1: Άντε.
0: Δηλαδή δεν το συζητάμε. Όπου και να πήγαινε σε γάμο, πήγαινε σαν το άκουγε. Σε αυτό
1: καλά,
0: πήγαινε
1: ναι.
0: σαν το άκουγε. Ήταν ο ύμνος των ερωτευμένων αυτό το τραγούδι. Και δικαίως βέβαια, γιατί είναι τραγουδάρα. Λοιπόν, πάμε να τσιμπήσουμε το κατητή μας. Το αρτοπί ολιά τη, να πάρουμε το φρέσκο μας το ψωμάκι. Χειροποίητο ψωμί αργή ορίμανση. Μοναστηριακό και σταρένιο ψωμάκι. Φρέσκε φωλιάτε, κρουασανάκια, κουλουράκια. Απόψε το βράδυ και αγώνα θα φτιάξετε και το πλατό με τα τυριά. Λέω εγώ τώρα. Έτσι λέω εγώ τώρα. Θα βάλετε και τα κριτσινάκια, τα ωραία, τα κουλουράκια από το αρτοπίο λιάτη που θα πάρετε. Είναι ανάγκη να φάτε πάλι να σκάσετε, να φάτε λίγο.
1: Όχι.
0: Και ωραίο.
1: Ναι, και με αυτά χορτένεις, ξέρεις, είναι πάρα πολύ
0: χορτένεις. Βέβαια και χορτένεις και είναι και πολύ ωραία. Γιατί έχεις διάφορα να διαλέξεις. Αρτοπίο λιάτη πιτιού στις 20 στη Νέα Λάμψα που και δεν ξεχνάτε βέβαια και το μοναδικό επιδόρπιο μετά από όλα αυτά. Το φανταστικό χειροποίητο παγωτό που είναι δική του παραγωγή. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τώρα με τα μηνύματα στο Viber. Ο Δημήτρης λέει στην ερώτηση, το ξαναλέω για να υπενθυμίσω, είμαι πολύ μεγάλος πια για να. Σήμερα συμπληρώνουμε τη φράση βασικά. Έτσι, αυτή είναι η φράση. Είμαι πολύ μεγάλος πια για να. Και εσείς συμπληρώνετε τη φράση αυτή. Ο Δημήτρης λέει είμαι πολύ μεγάλος πια για να με στείλουν στα ραντεβού οι γυναίκες.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Έβγαλε ένα παράπονο.
1: Ένα
0: αυτό
1: παράπονο.
0: Το μήνυμα.
1: Μπράβο.
0: Η Βασιλική λέει είμαι πολύ μεγάλη πια για να κάνω τέταρτο παιδί. Βασιλική μου. Να σου ζήσουν τρία παιδάκια, πάρα πολύ ωραία. Εντάξει,
1: πολλά.
0: Είναι και αυτό. Ο Χρήστος λέει: είμαι μεγάλος, λέει, για παράλληλη σχέση. Καλέ.
1: Ναι, το κάναμε μικρό, μικρή. Γι' αυτό το λέει.
0: Και μικρή, κακώς το κάνατε.
1: Αν και μεγάλη είναι καλύτερα.
0: Άντε τελείωνε. Η παράλληλη σχέση νομίζω ούτε μικρός πρέπει να την κάνεις ούτε μεγάλος. Αλλά τέλος πάντων τώρα δεν κάνω τον ασκητή σε αυτή την εκπομπή. Η Κωνσταντίνα λέει είμαι πολύ μεγάλη πια. Ο Κωνσταντίνος, συγγνώμη, είμαι πολύ μεγάλος πια για να ακούω τάκα τούκα στην παραλία. Α, τις ρακέτες εννοεί.
1: Ρε εσύ, τι έπαθα την Κυριακή. Μου ήρθε μια παλιά με στη μούρη.
0: Απαπα.
1: Ρε, πολύ, πολύ σπαστικό.
0: Παιδιά και εμένα με εκνευρίζει η ρακέτα, αλλά δεν θέλω να μου περάσετε τώρα ότι είμαι και η, ξέρω εγώ,
1: η περίεργη.
0: Η περίεργη της ναι, παρέας,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Γι' αυτό. Η Τζορτζίνα, για να ψάχνω να παρκάρω, λέει, μέσα στη ζέστη.
1: Πω,
0: θέλω
1: πω.
0: Το μαγαζί που πάω να έχει πάρκινγκ.
1: Αμέσως.
0: Πόσο σημαντικό.
1: Ναι.
0: Μέσα στο μυαλό μου. Δηλαδή, πραγματικά κι εγώ το ίδιο. Και όχι μόνο να έχει πάρκινγκ, να έχει και στασίδι να κάτσω.
1: Μπράβο. Επίσης,
0: να έχει ένα σκαμπό.
1: Μπράβο. Επίσης και το κλαμπ να έχει σκαμπό.
0: Αυτό.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Δεν έγινανε κλαμπ, ό,τι και να είναι, μπαράκι να είναι. Πάντως ναι. να υπάρχει κάτι να καθίσουμε.
1: Μπράβο. Έτσι.
0: Και σε συναυλία με το καρεκλάκι μου θα πάω. Λοιπόν, για να ανέχομαι, λέει, είμαι μεγάλη πια. Για να ανέχομαι μαμάδες που κάνουν gentle parenting. Αχ, μ' αρέσει αυτό. Ειδικά λέει αν είναι στη δίπλα ξαπλώστρα και τα παιδάκια τους δεν σταματάνε να ουρλιάζουν. Τα παιδιά χρειάζονται όρια. Έλα ρε εσύ.
1: Και αυτό πολύ σωστό.
0: Να σου πω κάτι, θα σου πω κι εγώ η ίδια τώρα που έχω παιδί. Κι εγώ το ίδιο παθαίνω. Πίστεψέ με, μάλλον το ίδιο πάθαινα πριν αποκτήσω παιδί.
1: Ναι,
0: τώρα που ήρθε το παιδί και το ξεκινάει το ίδιο μου το παιδί, τώρα. Όχι, δεν την κάνω.
1: Πάνω να το μαζέψει.
0: Πάνω να το μαζέψω.
1: Ναι, ναι,
0: δεν κάθομαι στην ξαπλώστρα εγώ αραχτή και το ανέχομαι. Αυτό έχει πάρα πολύ δίκιο πάντως. Είναι και αυτό σπαστικό το ίδιο. Λοιπόν, τι άλλο στείλανε, θα τα πούμε όλα σε λίγο. Συνεχίστε, παιδιά, να στέλνετε τα ωραία σας τα μηνύματα στο Viber. Είμαι πολύ μεγάλος πια, είμαι πολύ μεγάλη πια, για να, και βάζετε εσείς την ωραία τη συνέχεια. 697-800-1048, τα δικά σας μηνύματα στο Viber.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 22 21 051 601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600 για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
7: Opening Party στο νέο κατάστημα Admiral στη Χαλκίδα. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 5 το απόγευμα σε περιμένουμε με εκπλήξεις, δώρα και την ευκαιρία να σκοράρεις και να κερδίσεις 1500 ευρώ. Στο κατάστημα της Admiral Ανδρέας Συγκρού 1, Χαλκίδα. Στα DEX ο DJ Mike G. Admiral Opening Party. Παίξε μπάλα και κέρδισε.
8: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22-21-0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
9: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
10: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
11: Σε σένα μιλάω.
10: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
11: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
10: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
12: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
13: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985-069-788.
14: Μερικές φορές δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μακριά για να νιώσεις καλοκαίρι, αρκεί να ανέβεις λίγο πιο ψηλά στο Mamba Sky Lounge, το μοναδικό rooftop της Χαλκίδας. Εκεί που η πόλη μένει χαμηλά και μπροστά σου ανοίγεται μια θέα που θυμίζει νησί. Premium ατμόσφαιρα, δροσερά signature cocktails, εκλεκτά ποτά και ναργιλές. Κάθε βράδυ γίνεται μια μικρή απόδραση. Mamba Sky Lounge, το καλοκαίρι από άλλη οπτική. Για κρατήσεις 697-333-7736. The summer is on.
15: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
16: Άρα ξεκινάμε.
15: Φύγαμε για Destral δε δούσεις.
16: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 22-21-0-73-253 και 22-95-0-35-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi, η βάση για κάθε κατασκευή.
17: Για το πάρτι του μικρού.
18: Για την επέτειό σας.
17: Για την προαγωγή της.
18: Για τα γενέθλιά του.
17: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
19: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
20: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
19: Πιτσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
20: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαστε εδώ στον Shock FM 104,8 και ανυπομονούμε για το Σαββατοκύριακο που θα βρεθούμε για ακόμα μια φορά στο Tous Beach Bar and Water Ski Park, στα πολιτικά Ιβίας. Αίσθηση ελευθερίας, νοικιάζει σκάφος, τα έχουμε ξαναπεί, αλλά πραγματικά αξίζει τον κόπο να νοικιάσετε σκάφος χωρίς δίπλωμα, δεν χρειάζεται τίποτα, να πάρετε την παρέα σας και να περάσετε μοναδικά. Να ζήσετε διαφορετικά το καλοκαίρι φέτος. Water Ski, SUP, Kayak, Boat Trips, όλα αυτά τα ωραία στο Tous στα πολιτικά Ιβίας. Stay salty και αυτό το καλοκαίρι. Καλησπέρα στην όμορφη παρέα. Ελένη και Ανδρέα, σας ακούμε κάθε απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κατερινάκη, Τασία, η μαμά Λίτσα και η Ιφηγένεια.
1: Ιφηγένεια, ναι.
0: Πολλά φιλιά σε όλες και όλους και τα ωραία μηνύματα που μας στέλνετε στο Viber. Λοιπόν, ένα.
1: Τι?
0: Ένα.
1: Ένα.
0: Ένα είναι το ζώδιο. Ένα είναι το ζώδιο που κάνει πολύ φασαρία στο κρεβάτι. Και όταν λέω φασαρία στο κρεβάτι, μην πάει το μυαλό σου στο πονηρό, τέτοια ώρα. Κάνει φασαρία, ροχαλίζει.
1: Ροχαλίζει.
0: Και το ψάξαν, το βρήκανε, γιατί δεν ξεφεύγει τίποτα από τους αστρολογικούς χάρτες, θέλω να σου πω. Ένα είναι το ζώδιο που κάνει τρομερή φασαρία και ροχαλίζει.
1: Προσπαθώ τώρα να θυμηθώ τι ζώδιο είναι η πιθαρά μου. Γιατί σου είπα χθες ότι ροχαλίζει, αλλά δεν θυμάμαι το ζώδιο.
0: Θα σας πω σε λίγο.

0: Λοιπόν, παιδάκι, αν έχετε ευαίσθητα αυτιά το βράδυ που κοιμάστε, καλό θα είναι να αποφύγετε Ταύρους.
1: Ταύρους.
0: Γιατί οι Ταύροι, λέει, είναι αυτοί, είναι το ζώδιο που κάνει πάρα πολύ θόρυβο. Είναι το ζώδιο που μιλάμε με αποδείξεις τώρα. Οι περισσότεροι Ταύροι, λέει, στου ζωδιακού ροχαλίζουν.
1: Μόνο ροχαλιτό.
0: Τι άλλο να κάνω.
1: Ξέρω εγώ πως κάνουν και άλλοι θορύβους, παιδί μου, γι' αυτό το λέω.
0: Λες να κάνουν και άλλη φασαρία, ε.
1: Ναι, ξέρω
0: όχι,
1: εγώ.
0: Όχι, όχι, από το στόμα ό,τι βγαίνει.
1: Α, από πάνω. Εντάξει, ωραία. Όχι από πίσω.
0: Μύτη, στόμα και. Δεν λένε κάτι άλλο. Τώρα, αν κάποιος εκεί έξω ξέρει κανένα Ταύρο που κάνει κι άλλα και θέλει να το μοιραστεί μαζί μας, πολύ ευχαρίστω να το μοιραστεί.
1: Ναι.
0: Παιδιά, εντωμεταξύ, σήμερα έκανα μία βλακεία.
1: Τι βλακεία έκανες πάλι.
0: Σήμερα με κουτσούλησε πουλί.
1: Πω, του λες τα τελευταία.
0: Όχι αυτό. Όχι απλά με κουτσούλησε. Είχε να πάει τουαλέτα 5-6 μέρες και τα έκανε πάνω. Δηλαδή,
1: Περιστέρι ήταν.
0: Περιστέρι ήταν εκεί στην περιοχή του Αγίου Νικολάου.
1: Ναι, τι πας από εκεί.
0: Εκεί με έβγαλε ο δρόμος, αφού από εκεί είχα δουλειά.
1: Το λέω γιατί την έχω πατήσει και εγώ, γι' αυτό το λέω.
0: Α, εκεί σε
1: ναι, μένα. Ναι, όχι εμένα.
0: Μπράβο και με κουτσούλησε, παιδιά, μου πήρε λίγο μαλλί και μου πήρε και εδώ πέρα στην μπλούζα που φορούσα. Τέλος πάντων. Τώρα ήθελα να ξεκινήσω αυτά. Το θέμα είναι ότι μου λέει ένας κύριος που βλέπει τη φάση.
1: Είδε το σκηνικό, ρε παιδί. Είδε το σκηνικό.
0: Δεν γέλασε. Κύριος, μπράβο. Του στέλνω την καλησπέρα μου και τα φιλιά μου. Δεν ξέρω ποιο ήταν, δεν γνωριστήκαμε. Παρ' όλα αυτά μου έδειξε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Τι είσαι, Μαντιλάκι.
0: Όχι, μόνο μαντιλάκι που δεν μου έδωσε. Ότι στάθηκε δίπλα μου, αν χρειάζομαι κάτι. Για το... Ό,τι σας συνέβη τώρα, σας έχει σε πουλί.
1: Ναι.
0: Κατάλληλα, δηλαδή, ένα
1: ρε, πώς συνέπευθε.
0: Όχι, ρε, εσύ.
1: Τι όχι, μόνο.
0: Αξιοπρεπέστατο, σου λέει ο άνθρωπος. Σταμάτα τώρα. Το θέμα είναι, ξέρεις τι μου είπε. Μου λέει, πω, αυτό είναι τύχη μου. Λέει, μπες σε ένα προποτζίδικο τώρα και παίξε κάτι.
1: Μπράβο, και πήγες.
0: Όχι, δεν πήγα.
1: Γιατί,
0: για αυτό, γιατί έπρεπε να πληθώ πρώτα. Ντρεπόμουν να πάω έτσι.
1: Παιδί μου, Πασκαλέ, θα πήγαινε στο προποτζίδικο και θα έλεγες.
0: Είμαι κουτσουλημένη να παίξω.
1: Το έχω κάνει, σου λέω.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Το, εντάξει, έχω σκουπιστεί όμως.
0: Αυτό έχει.
1: Αλλά δεν κερδίσα.
0: Έχει, ορίστε. Κατάλαβες. Ναι. Ενώ θα σου έλεγα τώρα, έχει κάποιες ώρες που λύγει η τύχη τη κουτσουλιάς. Γιατί αν είναι μέχρι τώρα να τελειώσει η εκπομπή, να πεταχτώ εδώ τώρα στη γειτονιά στο Προπατζίδικο να παίξω κάτι, κατάλαβες.
1: Α, ναι, ωραία.
0: Να παίξω ένα στοίχημα έστω. Ποιο θα κερδίσει το Μουντιάλ,
1: ένα τζόκερ, παιδί μου.
0: Ποιο θα κερδίσει, να παίξω.
1: Αυτό άστο, δεν σου πάει καλά. Άστο, αφού του έχει κατανιάσει όλου.
0: Έλα, ρε, σταμάτα. Παιδιά, τι λέτε εσείς, είναι τύχη η κουτσουλιά. Γιατί ξέρω εγώ μέχρι στιγμή, αλλά δεν έχω παίξει και κάτι για να σα πω την αλήθεια. 697-800-1048 τα δικά σα μηνύματα στο Viber. Για πείτε κανένα story, τι να κάνω, θα παίξω σήμερα.
1: Τι να παίξει,
0: για πείτε.
1: Άγιο με τις ομάδες.
0: Όχι με τις ομάδες μόνο και γενικά για να.
1: Βρε, παίξε τζόκερ μπα και.
0: Θα παίξω τζόκερ.
1: Ναι, ρε, εσύ.
0: Ωραία. Εντάξει, θα παίξω τζόκερ και θα σας πω αύριο.
1: Θες να παίξω μαζί.
0: Μα τι λες. Εσύ σε κατέμεις. Τελείωνε.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Shock FM 104,8. Μόνο επιτυχίες.
1: Έχουμε γίνει σουσούρο. Μας πήρανε καμπάρι.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Ότι θα υπάρχεις για μας. Είπες ότι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πω.
0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε εδώ στον Show Cafe με 104,8 και είστε όλοι σε mood διακοπών. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, 14 Ιουλίου, 3η 14 Ιουλίου του 2026.
1: Άστο. Στο πατή έπαθα το πρωί.
0: Όχι.
1: Τι έπαθα. Βλέπω ένα φίλο μου, τέλος πάντων 8 η ώρα το πρωί.
0: Ναι.
1: 8 παρά, εγώ δεν είχα ξυπνήσει καν ακόμα. Και μου λέει, καλημέρα μου λέει, Ανδρέα, καλημέρα, του λέω. Ένα μήνα ακόμα.
0: Τι ένα μήνα. Για να πάει και το πρωί.
1: Τι ένα μήνα ακόμα, ρε, του λέω. Μου λέει, για να πάρω άδεια, μου λέει.
0: Πω.
1: Έλα, Παναγία μου, του λέω.
0: Τι να βλέπεις, έχει λαλήσει ο κόσμος. Θέλει ξεκούραση. Θέλει διακοπές. Θέλει διακοπές επιγόντως. Και εγώ θέλω σχολιαρχείο επιγόντως. Έχω πάρει τον κατάλογο τώρα μπροστά μου. Παιδιά, δεν είχα ποτέ προσέξει πόσες πολλές σαλάτες, επειδή τρώω κατά πάντα όλα εκτός από σαλάτα, πόσες πολλές σαλάτες έχει το σχολιαρχείο. Μία, δύο, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 σαλάτες.
1: 10, θα τις πάρουμε όλες.
0: 10 διαφορετικές σαλάτες μπορείτε να βρείτε στο σχολαρχείο, γιατί υπάρχει και κόσμος που τρώει τη σαλατούλα του, έτσι είναι και πιο fit. Αν και ό,τι και να πάρετε στο σχολαρχείο θα είναι υπέροχο. Ποικιλίες με το μέτρο, πολύ ωραία μακαρόνια, καρμπονάρα, μακαρόνια με σολομό, ταλιατέλες με σολομό, μπέργκερ, κοτόπουλο, σχολαρχείο με ρύζι, μπιφτέκια, μπριζόλες. Αχ, απόψε χαμός θα γίνει. Κυρ Στέφανε, θα το κάψουμε. Τζιαρντίνι 2 στην παραλία στη Χαλκίδα. Μοναδικό σχολαρχείο.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
3: Ένα ζευγάρι σκοτώνονται, μπλακώνονται και η γυναίκα αποφάσισε να φύγει από το σπίτι, να βγει να περπατήσει λίγο για να ηρεμήσει. Να, καλή ώρα η Μαρία. Λοιπόν, εκεί που βγαίνει για περίπατο να ηρεμήσει λίγο από τα νεύρα της, σκοντάφτει πάνω σε ένα παλιό λιχνάρι. Α, το τσακούνι, αρχίζει και το τρίβει. Και τι, εμφανίζεται ένα τζίνι. Με το που εμφανίζεται, το τζίνι της λέει: ξέρω ακριβώς ποια είσαι, ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει. Μπορώ όμως να σου πραγματοποιήσω τρεις επιθυμίες, αλλά να ξέρεις κάτι. Ό,τι κάνω για σένα, ο άντρας σου θα έχει το δεκαπλάσιο. Εντάξει. Εντάξει, λέει η ξανθιά Μαρία. Εντάξει, εντάξει. Πρώτη μου επιθυμία, θέλω να με κάνεις πανέμορφη, να έχω ωραίο σώμα, ωραία μαλλιά, να μην χρειαστώ ποτέ στη ζωή μου lifting. Ναι, να ξέρεις όμως, λέει το τζίνι, να ξέρεις ότι ο άντρας σου θα έχει 10 τέτοιες σαν εσένα δίπλα του. Δεν με νοιάζει καθόλου, λέει η Μαρία. Την κάνει καρακουκλάρα. Έλα όμως 10 καρακουκλάρες στο πλευρό του άντρα της. Δεύτερη επιθυμία, λέει το τζίνι, θέλω να με κάνεις πλούσια. Να έχω αυτοκίνητα, μετοχές, ακίνητα, κινητά όλα, να μην ξέρω τι έχω, ρε πουλάκι μου. Να είμαι πάρα πολύ πλούσια. Να ξέρεις όμως, λέει το τζίνι, υπενθύμηση, ο άντρας σου αυτό που θα πάρεις εσύ θα το έχει δεκαπλάσια. Δεν με νοιάζει καθόλου, λέει η Μαρία. Την κάνει πλούσια και τον άντρα της το κάνει ζάμπλουτο. Τι λέει τρίτη επιθυμία, τζίνι μου, τρίτη επιθυμία, θα ήθελα να πάθω ένα πολύ, πολύ, πολύ, πολύ μικρό εμφραγματάκι.
0: Γιώργο.
2: Γιώργος και Μαρία. Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Show Cafe 104,8.
5: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδο 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Χαλκίδα, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 41 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
8: Tous Beach Bar and Water Ski Park.
7: Water Ski, Wakeboard, Wakesurf.
8: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trip.

0: ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
1: Τους καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα,
0: φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
1: Τους Beach Bar and Water Ski Park.
0: Stay salty.
2: Σήμερα σκέφτεσαι, αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
1: Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
3: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
4: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
3: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
4: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
3: 60%? Πολύ καλό αυτό.
4: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
3: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
4: Optics Poly.
3: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
2: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
5: Σε σένα μιλάω.
2: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
5: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
2: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
6: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22 21 40 21 35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
7: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπαλά, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
8: Είστε έτοιμοι!

0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα βρε παιδιά. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε εδώ στον Σοκαφέ με 104,8. Απογευματάκι Τρίτης. Είστε σίγουρα στα καλύτερα χέρια. Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος
2: και Ελένη Φούρλη.
1: Και όποιος θέλει να πάει διακοπές εκτός Ελλάδας, να μπορεί να πάει σε βραβευμένο νησί. Το Koh Samui στην Ταϊλάνδη βγήκε πρώτο φέτος στην ψηφοφορία.
2: Το Koh Samui.
1: Ή λέει ο κύριος Samui. Όχι, το Koh Samui. Κατέκτησε την πρώτη θέση στη φετινή λίστα των World's Best Awards to Travel and Leisure.
2: Τι αυτό τώρα, εσύ πρέπει να το βάλει στο Translate για να καταλάβει τι είπε.
1: Πώς το μιλάω έτσι στα αγγλικά, ρε παιδιά, πανάθεμάμαι. Όχι, θα σα πω, αυτό είναι ένα αμερικανικό τώρα περιοδικό που κάθε χρόνο ψηφίζουν διάφοροι εκεί Αμερικανοί, τέλος πάντων, ή Πίκο ή δεν ξέρω εγώ τι ψηφίζουν. Που έχουν πάει και που έχουν περάσει καλά.
2: Α, ωραία.
1: Μπράβο. Εκθρόνησε, λέει, την Πάρο που ήταν πέρυσι για το 2025. Η Πάρο ήταν στην πρώτη θέση.
2: Τι λε, εσύ, ήταν η Πάρο πέρυσι στην πρώτη θέση.
1: Βεβαίως, και φέτος το 26 ήρθε πρώτο το Koh Samui στην Ταϊλάνδη.
2: Τι λες, ρε, στείλαμε ολόκληρη τούνη να το διαφημίσει. Και δεν είμαστε πάλι πρώτοι.
1: Έλα μωρέ κι εσύ, είδες.
2: Έχεις πάει Πάρο?
1: Όχι, δεν έχω πάει.
2: Α, έχω πάει εγώ, έχω πάει Παρικιά.
1: Έχω πάει όμως Koh Samui.
2: Koh Samui έχεις πάει? Άντε ρε ψεύτρα.
1: Καλό,
2: ναι.
1: Να βλέπεις πως με κοίταξες.
2: Το πίστεψα, αλήθεια.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

0: άντρας λέει,
1: ναι.
0: πήγε στη δουλειά, έβαλε καθαρκτικό, γιόρταζε τώρα, δεν ξέρω, είχε γενέθλια, δεν ξέρω, και ήθελε, ήθελε να κάνει μία φάρσα στους συναδέλφους του εκεί στην εταιρεία που δουλεύανε παρήγουλα στο γραφείο. Μπράβο, ναι. Έβαλε καθαρκτικό στα γλυκά.
1: Άντε ρε.
0: Για να δει, λέει, τις αντιδράσεις των συναδέλφων του. Μάλιστα.
1: Μάλλον για να ακούσει, όχι για να.
0: Εσείς πάτε καλά. Ξέφυγε, λέει, η κατάσταση πάρα πολύ γρήγορα, γιατί, λέει, πάρα πολλοί εργαζόμενοι έσπευσαν στις περιορισμένες τουαλέτες του χώρου, γιατί δεν ήταν καμιά τεράστια εταιρεία τώρα.
1: Ναι, αντρικές γυναικείες.
0: Μπράβο, ναι. Οπότε εμφάνισαν έντονα γαστρεντερικά συμπτώματα, προκαλώντας τεράστια αναστάτωση σε όλο το γραφείο μέσα σε λίγες ώρες.
1: Αυτός
0: καθόταν και γέλαγε. Μιλάμε για γαϊδούρι, έτσι.
1: Γιατί ρε, εσύ, πλάκα θα είχε.
0: Τι λες, μωρέ, και εσύ, αδρένο θα σου πω.
1: Τι?
0: Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο διαδίκτυο, γιατί ξέρεις, εγώ βλέπω πάντα όλα αυτά τα βιντεάκια και μαθαίνω αυτά που γίνονται viral. Με πολλούς να το χαρακτηρίζουν, λέει, επικίνδυνη και ανεύθυνη φάρσα παρά αστείο.
1: Έλα, μωρέ, σιγά τώρα και πλάκα.
0: Θα συμφωνήσω με αυτό.
1: Έλα, μωρέ, και πλάκα το κάνει τώρα, σιγά.
0: Δικηγόροι επισημαίνουν ότι οι σκόπιμοι. Αντρέα, άκου το νου σου, γιατί ναι. δεν σε βλέπω καλά. Ότι η σκόπιμη, λέει, αλλίωση τροφίμων με τρόπο που μπορεί να βλάψει άλλους ανθρώπους ενδέχεται να επιφέρει σοβαρές συνέπειες, ακόμα και ποινικές διώξεις.
1: Το λες εμένα να ξύπνει στο σχολείο, πέταγα μπούλες βρώμας. Άσε με τροπογή. Και παγουρόσκονη.
0: Άλλο το σχολείο, Αντρέα μου.
1: Ναι,
0: μεγάλωσες τώρα πια.
1: Δεν κάνω τέτοια.
0: Μεγάλωσες και εσύ, και ο συγκεκριμένος κύριος που πήγε να κάνει φάρσα στους συναδέλφους βάζοντας μέσα. Πώς δεν δολοφόνησε κανέναν άνθρωπο? Δηλαδή, είναι δυνατόν να γελάμε πια με τέτοια αστεία? Άντρας το έκανε, ναι. Άντρας το έκανε. Ναι.
1: Εγώ να ξέρεις, μια φορά είχα πάρει γλυκά τέλος πάντων σε κάτι φίλους μου.
0: Ναι.
1: Γιατί γιόρταζε, ρε, 30 Νοεμβρίου.
0: Πες μου ότι έκανες και εσύ κάτι παρόμοιο.
1: Όχι, δεν έκανα, δεν το ξέρα.
0: Τι δεν
1: Αλλά
0: ξέρεις.
1: Ήταν μάλλον ήταν, τα γλυκά δεν ήταν καλά. Ναι, δεν το έκανα επίτηδες.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Ναι, το τι έγινε στο. Άστο, έγινε χαμός.
0: Δηλαδή.
1: Όλοι με προδέσπηγαν.
0: Είσαι τυχερός που δεν σου κάνανε μήνυση.
1: Δεν το ξέρω, σου λέω.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Ήταν φτηνά τα γλυκά.
1: Άμα δεις, άστο, βρώμα.

0: το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Πέτρος Ιακωβίδης έτσι έχει μάθει εδώ στον Σοκ FM με 104,8 και από τον αγαπημένο Πέτρο Ιακωβίδη θα πάω στον άλλο αγαπημένο Γιάννη Πλούταρχο.
1: Α, ο Γιάννης Πλούταρχος.
0: Αμέ, αγρότης έγινε ο Γιάννης Πλούταρχος.
1: Α, τι
0: και
1: είναι.
0: Ο Γιώργος Κακοσέος λέει, ο ιός, ο οικογενειακή γιος. Υπόθεση λέει, η συγκομιδή Ρίγανης.
1: Α, τι, καλλιεργούν Ρίγανη.
0: Πότε έγινε αυτό, ρε παιδιά. Ικανοποιημένοι, λέει, αισθάνονται ο Γιάννης Πλούταρχος και ο Γιώργος Κακοσέος από τη φετινή συγκομιδή Ρίγανης. Με βάση, λέει, βίντεο που δημοσίευσαν. Στη συγκομιδή της Ρίγανης συμμετείχε όλη η οικογένεια. Καλή, ρε παιδιά, αυτός δεν είχε, ο Γιώργος δεν είχε ένα Ινστιτούτο έτσι, με νύχια, με ομορφιά και τέτοια πράγματα.
1: Μήπω το έκλεισε και κάνει. Πώς το λένε,
0: Ρίγανη.
1: Ναι. Καλλιεργεί Ρίγανη.
0: Πώς τους ήρθε η Ρίγανη. Να σου πω, μήπως είναι κανένα βίντεο κλιπ. Γιατί λέει ότι. Α, έβγαλε, λέει, βίντεο και τραγουδούσε, λέει, και το καινούργιο του τραγούδι ο Γιώργος Κακοσέος κτλ. Μήπως είναι κανένα βίντεο κλιπ τώρα και εμείς έχουμε μασίσει εδώ το ότι έχουν καλλιεργήσει Ρίγανη.
1: Δεν ξέρω εσύ. Ριγανίτσα, ωραία Ριγανίτσα.
0: Εμένα δεν μου πολύ αρέσει η Ρίγανη.
1: Γιατί
0: είναι. Εντάξει, ξέρω εγώ. Να καλλιεργήσουν τίποτα άλλο. Να καλλιεργήσουν Κρόκο Κοζάνης. Μ' αρέσει καλύτερα.
1: Όχι, η Ρίγανη είναι καλύτερη.
0: Τελείωνε, Αντρέα, θα πας φαλιάρα.
1: Εμένα μου αρέσει η Ρίγανη, τι να σου πω.
0: Πού τη βάζεις τη Ρίγανη, εγώ βάζω λίγο στην μπριζόλα.
1: Εγώ σε ψωμί.
0: Ψωμί!
1: Ναι, ψωμί με λάδι και Ρίγανη.
0: Α, παπά, αλήθεια.
1: Α, ό,τι καλύτερο.
0: Εμένα μου πέφτει βαριά. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά με τη Ρίγανη της οικογένειας που δεν ξέρω τώρα αν όντως καλλιεργούν Ρίγανη, αν είναι και μέσω έτσι λίγο ρόλο στο βίντεο κλιπ το καινούριο του Γιώργου, όλο αυτό. Πάμε να πούμε τώρα για το θεϊκό παγωτό. Ας φύγω. Ας φύγω. Διαβάζω σχόλια στο Viber, καταλαβαίνεις. Yeah. Ας φύγω από τη Ρίγανη και yeah. Ας πάω στο πολύ αγαπημένο παγωτό που βρίσκουμε στο αρτοπείο Λιάτης. Ρε παιδιά, τι παγωτάρα είναι αυτή. Κάθε μέρα μισό κιλό παγωτό τρώω. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Χειροποίητο το παγωτό δικής τους παραγωγής και γλυκάκια και όλα τα ωραία τα βρίσκουμε εκεί. Αρτοπείο Λιάτης, Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο.
2: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221 051 601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών. Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
10: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
9: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
10: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
11: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στη παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
12: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
9: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
13: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
14: Σε σένα μιλάω.
13: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
14: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
13: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
15: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
16: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το πού. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχήσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο, με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο, Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα, 22-21-0-23-289. Το σχολαρχήν εστί ψυχαγωγήν.
17: Αν ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου, η απάντηση είναι μία. Παραμυθένιο Restaurant Bar στο Κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά και η μαγική ατμόσφαιρα του παραμυθένιου δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, έντεχνο και λαϊκό με τον Γιώργο Γερογιάννη, τον Γιώργο Ρέτσα και τον Δημήτρη Ρούσο. Κλείσε τη θέση σου τώρα και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Παραμυθένιο. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
18: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
17: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
19: Για το πάρτι του μικρού.
20: Για την επέτειό σας.
19: Για την προαγωγή της.
20: Για τα γενέθλιά του.
19: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
20: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
19: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
20: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
19: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαστε εδώ στον Shock FM 104,8 και συζητάμε για το πολύ αγαπημένο τουζ που θα είμαστε εκεί και την Παρασκευή, γιατί έχει και σούπερ ελληνική βραδιά όπως κάθε Παρασκευή, αλλά και το Σαββατοκύριακο που θα ανέβει η θερμοκρασία και θα είναι τέλεια. Καφεδάκι για ξεκίνημα, φαγητό, κοκτέιλ και όλα τα ωραία. Εκεί θα μείνουμε όλη μέρα στα πολιτικά Ευβίας, στο Tous Beach Bar and Water Ski Park. Η μέρα κυλάει εύκολα, η μέρα κυλάει υπέροχα. Summer mood all day long, για να σας δείξω ότι ξέρω και τα αγγλικά μου τα ωραία. Tous στα πολιτικά Ευβίας και stay salty. Καλησπέρα στο Βασίλη, πολλά φιλιά. Καλησπέρα στην Ελένη, την ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα.
0: Για τα ωραία της λόγια. Καλησπέρα, λέει, στο καλόκαρδο παρεάκι μου.
1: Πολύ ωραίο.
0: Εμείς και ο πειρατής της Μαρίας. Καλόκαρδιε.
1: Ναι.
0: Αμέ. Καλησπέρα στον Κώστα. Καλησπέρα στον Γιώργο, στην Κατερίνα. Πολλά πολλά φιλιά σε όλα μας τα παιδιά. Σε λίγο θα ασχοληθώ για ακόμα μία φορά με τους άντρες σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: Τι κάναμε πάλι?
0: Με τους άντρες τους τεμπέληδες.
1: Όχι τεμπέληδες.
0: Τους άντρες που δεν έχω ολοκληρώσει, περίμενε.
1: Δεν πειράζει.
0: Τους αμή με διακόπτη, τρομάρα σου, σταμάτα.
1: Παρακαλώ.
0: Τους άντρες. Τους άντρες οι οποίοι δεν βοηθούν στις δουλειές του σπιτιού.
1: Όχι, ρε.
0: Τους άντρες οι οποίοι δεν σηκώνονται από τον καναπέ.
1: Ντροπή σου.
0: Εγώ.
1: Ντροπή σου.
0: Οι έρευνες το λένε, παιδιά. Έχουμε γίνει ρεζίλοι, πανευρωπαϊκά ρεζίλοι.
1: Άλλαξε άντρα, δεν ισχύει.
0: Ναι, καλά, ο άντρας μου το φταίει όλα. Θα μάθετε σε λίγο και θα φρίξετε. Θα μάθετε σε λίγο, χαμός.

0: Αχ, είπες και τι δεν είπες. Καλά τα λέει ο Θοδωρής. Αλλά τι να κάνουμε τώρα με τους άντρες που δεν βοηθούν καθόλου τις γυναίκες τους. Αγόρια! Ναι, εσείς εκεί έξω τώρα που δεν έχετε πει τίποτα μέχρι στιγμής.
1: Πρέπει να στείλετε τώρα μήνυμα στο Viber και να σε κράξουνε.
0: Να στείλετε μήνυμα, ναι. 697-800-1048. Δηλαδή δεν κατάλαβα γιατί δεν στέλνετε μήνυμα να πείτε ότι δεν τεμπελιάζετε όλη την ώρα και δεν βοηθάτε. Διότι σύμφωνα με την πανευρωπαϊκή αυτή έρευνα, οι Έλληνες είναι στην τελευταία θέση, που το ότι δεν βοηθούν καθόλου τις γυναίκες τους και γενικά δεν βοηθούν καθόλου στο σπίτι, σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, που ο μέσος όρος συμμετοχής των ανδρών σε καθημερινές δουλειές είναι υψηλότερος. Ναι. Από 34% πάει στο 56%. Για παράδειγμα, οι Ιταλοί, ούνα φάτσα, ούνα ράτσα, ναι, είναι κοντά στους Έλληνες, το 20%. Ούτε αυτοί κάνουν πολλές δουλειές. Αυτός ο άντρας που πρέπει να βρούμε κορίτσια όλες είναι από τη Σουηδία.
1: Α, ένα Σουηδό.
0: Ένα Σουηδό θέλουμε όλες.
1: Ναι,
0: διότι οι άντρες στη Σουηδία συμμετέχουν, λέει, συστηματικά καθημερινά σε ποσοστό 56-60%.
1: Τι λες, ρε, εσύ, πας καλά τώρα.
0: 56-60% οι άντρες Σουηδία. Γιατί δεν ισχύει, πού το ξέρεις.
1: Όχι, ρε, σου λέω ότι εμείς βοηθάμε πάρα πολύ, αυτό εννοώ.
0: Οι άντρες που λέτε στη Σουηδία. Πώς έγινε τότε αυτή η έρευνα, έτσι. Ό,τι να είναι.
1: Τι να σου λέω, δεν ξέρω. Εγώ πάντως βοηθάω πάρα πολύ στο σπίτι. Την Κυριακή είχα κάτσει και έφτιαξα όλο τον μπαλκόνι.
0: Ξέρετε, παιδί μου, υπάρχουν και εξαιρέσεις στον κανόνα.
1: Ναι.
0: Εγώ μιλάω στο γενικό. Γενικά, οι Έλληνες βοηθούν τις γυναίκες τους στις δουλειές του σπιτιού. Να θα μας πούν τα παιδιά μας στο Viber.
1: Μπράβο.
0: Και δόξα τω Θεώ, στέλνουν και πολλοί άντρες.
1: Μπράβο, ορίστε. Εγώ, ας πούμε, δεν πλύνω πιάτα. Στο έχω πει.
0: Δεν πλύνεις πιάτα.
1: Ναι, γιατί μου κλειστάνε τα χέρια. Δεν μπορώ. Έχω σπάσει ήδη 4.
0: Αλλά όλα τα υπόλοιπα τα κάνεις.
1: Όλα τα κάνω. Εντάξει, δέρμα δεν κάνουμε, γιατί δεν το κάνουμε αυτό.
0: Α, όλα τα υπόλοιπα.
1: Αλλά σκούπισμα, σφουγγάρισμα. Τα πάντα όλα τα κάνω. Δεν έχω θέμα.
0: Απλώνεις ρούχα από το πλυντήριο.
1: Εννοείται τα πλώνω. Τα παίρνω στα αγκαλιά. Έτσι, βρεγμένα που είναι και τα πλώνω.
0: Αλήθεια.
1: Ναι,
0: στο μπαλκόνι κανονικά και να σε βλέπουν και η γειτονιά και δεν σε νοιάζει.
1: Παιδί μου, την άλλη φορά είχα βγει με το βρακί και άπλωνα. Μην δουλεύει τώρα.
0: Καλέ, μπράβο. Ορίστε, εσύ η εξαίρεση στον κανόνα.
1: Τι να σου πω, ναι.
0: Λοιπόν, 697-800-1048 τα δικά σα μηνύματα στο Viber. Τελικά να συμφωνήσουμε με αυτή την έρευνα ή να πούμε το τι λένε τα δικά τους τώρα. Εγώ πάντως ένα Σουηδό νομίζω μια χαρά, μα είναι ό,τι πρέπει.
1: Να σας πω, δικαιολογία βρήκες τώρα και να...
0: Στη Σουηδία, αδερφές μου, στη Σουηδία.

0: Πόσο πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Το τραγούδι από Νίκο Βέρτη. Να το αφιερώσω στο Στέφανο που έχει γενέθλια σήμερα. Ορίστε, Στέφανο, το αφιέρωσα.
1: Βεβαίως.
0: Πολλά, πολλά, πολλά φιλιά να τα εκατοστήσεις. Happy birthday to you.
1: Happy birthday to you.
0: Κάτσε να αφήσω.
1: Happy birthday to you. Happy birthday to you.
0: Εντάξει. Το είπε όπως το λένε στο χωριό του. Κατάλαβες τώρα. Έτσι το λένε με πολύ δίμνη έμφαση στο happy birthday. Τι κάνεις?
1: Τι κάνεις, κοριτσάρα μου?
0: Είμαι πολύ καλά, εσύ?
1: Ρε, εσύ τι έγινε? Γιατί μου ασκράζει συνέχεια? Τι
0: εγώ σας κράζω, παιδιά.
1: Δεν είπες ότι, ότι δεν κάνουμε δουλειές στο σπίτι?
0: Οι Έλληνες είπανε.
1: Και εγώ εδώ δεν μπαίνω.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Έχω ελληνική επικότητα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, σταμάτα. Δεν ήταν, δεν σε είπα καμπούρι. Αφού μένεις εδώ, ναι, και εσύ εδώ, δικός μας είσαι. Απλά λέω ότι εσύ βοηθάς.
1: Βεβαίως. Θες να έρθω στο σπίτι σου να σε βοηθήσω?
0: Κατάλαβες. Εγώ φταίω που ρωτάω. Πες μας τον καιρό τώρα και άσε μας.
1: Αν θες, εγώ τα κάνω όλα, ό,τι θες.
0: Τα κάνεις όλα και συμφέρεις.
1: Ναι, και δεν θα σου πάρω και λεφτά, να ξέρεις.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, παιδιά, λάχι. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην Καλκίδα είναι στους 30 βαθμούς.
0: 30.
1: Μας έπεσε λίγο.
0: Κοίταξε, είναι, πάει 7,5. Τι λίγο είναι?
1: Όχι, εντάξει.
0: Μα συγγνώμη, 30 βαθμούς τέτοια ώρα?
1: Ναι, έχει πέσει, έχει πέσει. Αύριο Τετάρτη φτάνει 34, Πέμπτη 34, Παρασκευή 33. Καλά, Κυριακή 40.
0: Κυριακή 40. Αυτό το 40 της Κυριακής είναι έτσι καλό.
1: Πολύ είναι καλό. Είναι μεγάλο.
0: Πολύ καλό. Λοιπόν, σήμερα το βράδυ είμαστε για σχολαρχείο, το ξέρετε έτσι. Έχω την κατάλληλη πρόταση, την καλύτερη πρόταση. Σχολαρχείο στην παραλία της Καλκίδας με τις περίφημες ποικιλίες με το μέτρο. Εκλεκτά κρεατικά, αυθεντικοί ελληνικοί μεζέδες, παγωμένες μπύρες και η θάλασσα ακριβώς μπροστά μας δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για ένα όμορφο καλοκαιρινό βράδυ. Σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
3: Και Μαρία μου, έρευνα έδειξε,
4: ναι,
3: ότι το 70% των ανθρώπων σκέφτεται το τέρι του κάθε μέρα.
4: Και το άλλο 30% τι κάνει?
3: Είναι παντρεμένο.
4: Ρε παιδιά.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
5: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
7: Αλυμπινίσης.
8: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινίσης.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Elizabeth Gouni.
2: Opening Party στο νέο κατάστημα Admiral στη Χαλκίδα. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 5 το απόγευμα. Σε περιμένουμε με εκπλήξεις, δώρα και την ευκαιρία να σκοράρεις και να κερδίσεις 1500 ευρώ. Στο κατάστημα της Admiral, Ανδρέα Συγκρού 1, Χαλκίδα. Στα DEX, ο DJ Mike G. Admiral Opening Party. Παίξε μπάλα και κέρδισε.
3: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
4: Tools, Beach Bar and Water Ski Park.
3: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
4: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
3: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
4: Tools, καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
3: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
4: Tools, Beach Bar and Water Ski Park.
3: Stay salty.
5: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοτομήν Καστριώτης.
6: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο Αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωράει η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221 604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
7: Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast.
8: Dream Coast.
6: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
9: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
10: Σε σένα μιλάω.
9: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι.
10: Τι κάναμε.
9: Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
10: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
9: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
11: Οι σχολαρχαίοι μου πρόγονοι έλεγαν ίνος εφραίνει καρδίαν. Και εγώ λέω ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα. Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
9: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
11: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
12: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
13: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
12: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
13: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
12: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
13: Είναι η παρέα,
12: οι αγώνες,
13: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
14: Ο ΝΟΧ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
13: ΝΟΧ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
15: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
16: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσια.
17: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
18: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
19: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8. Σοκ απογεύματα. Καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή 5 με 8 το απόγευμα. Να σε πω. Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος.
20: Ελένη Βούρλη.
19: Εμείς είμαστε. Αυτοί είμαστε. Γεια σου, Άννα. Φιλιά πολλά στην Άννα, η οποία κάνει διακοπές στην Αγία Άννα.
20: Έλα, ρε, Αγία Άννα.
19: Κοίτα να δεις πώς έκατσε.
20: Πόσα χρόνια έχω να πάω, Άννα.
19: Τι λες, καλέ. Εγώ σχεδόν κάθε χρόνο πάω. Αν εξαιρέσει πέρυσι που δεν πήγα. Σχεδόν κάθε χρόνο πάω. Μ' αρέσει την Αγία Άννα. Φιλιά πολλά. Καλά να περάσει. Σούπερ είναι στην Αγία Άννα.
20: Μια φορά είχαμε βρει χρόνια και είχα χάσει 150 ευρώ.
19: Πού τα έχεις χάσει την Αγία Άννα?
20: Μου είχαν πιέσει από τσέπη.
19: Αν βρεις τίποτα 150 ευρώ του Ανδρέα, είναι που τα έχει χάσει πριν από κάποια χρόνια. Καλά σου πέσανε και σένα 150 ευρώ έτσι.
20: 153-50 ευρώ.
19: 150 ευρώ τόσο εύκολα χάνονται.
20: Ρε, εσύ μου είχαν πέσει, τα είχα βάλει στην τσάντα τέλος πάντων και στα πλάγια και πέσανε. Πού τα έβαλα κι
19: εσένα εγώ. Εσένα γενικά πολύ εύκολα χάνεις λεφτά.
20: Ναι, ρε, αλλά κερδίζω και εύκολα να ξέρεις.
19: Τα κερδίζεις εύκολα, χάνεις εύκολα. Εντάξει, ναι, ναι. Κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις.
20: Καλά, ναι. Σου είπα που θα πάω φέτος.
19: Α, που δεν μου πες.
20: Α, θα πάω στην Γκέα ή στην Τζιά. Βασικά πιο πολύ τζιά θα πάω. Λέω να πάω φυσικά.
19: Παιδιά μου κάνει πλάκα. Και εγώ θα πάω, δεν σου είπα.
20: Πού?
19: Ή στη Μυτιλίνη ή στη Λέσβο. Αϊ, παράτατε ρε.
20: Ρε με δουλεύεις.
19: Βρήκες παιδί να κοροϊδέψεις εσύ.
20: Όχι, είναι αλήθεια.
19: Είχε πάει,
20: είχε πάει να δάσει ο Θεοδωρίδου.
19: Πού, στην Κέα ή στην Τζιά?
20: Για το Σουκού. Και ζήλεψα και θα πάω κι εγώ.
19: Στην Κέα ή στην Τζιά?
20: Θα πω, λογικά για Τζιά.
19: Το ίδιο είναι.
20: Αλήθεια. Α, δεν είναι διαφορετικά νησιά.
19: Αϊ, τελείωνε.
20: Όχι, είναι αλήθεια, δεν το ήξερα.
19: Μου κάνει πλάκα τώρα.
20: Δεν το ήξερα.
19: Εντάξει.

Ραδιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Αν έπρεπε να βάλουμε ένα τίτλο στη σημερινή εκπομπή, θα ήταν διακοπές.
1: Ωραία.
0: Ναι, γιατί για όλο και διακοπές εσύ.
1: Όλοι διακοπές
0: μιλάμε. Μα ναι, δηλαδή μας είπες που θα πας διακοπές. Τώρα εδώ βγήκε ο Θάνος Ασκητής.
1: Ο τι είπε?
0: Ο γνωστός Θάνος Ασκητής.
1: Παιδί μου, το ξέρω.
0: Και είπε ότι το καλοκαίρι δεν είναι μια καλή εποχή για τα ζευγάρια. Ακόμα λέει και στις διακοπές που πηγαίνουν, δεν κάνουν πραγματάκια που
1: έρωτα
0: θα έπρεπε να κάνουν. Μπράβο, δεν κάνουν τον έρωτα.
1: Μπράβο, κατάλαβα. Το κατάλαβα, μωρί.
0: Δεν τον κάνουν τον έρωτα.
1: Ναι.
0: Όχι μόνο λέει στις διακοπές. Καλά, το καλοκαίρι λέει τους φταίει μία η ζέστη, μία το ένα, μία το άλλο. Αλλά ακόμα και στις διακοπές λέει που πάνε, είπε ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Να σε ρεθάνω όλα τα ωραία.
1: Μπράβο,
0: πάνε διακοπές στα ζευγάρια και δεν κάνουν τον έρωτα. Και θέλω να μου πεις εσύ τώρα. Τι κάνετε δηλαδή. Εσύ τώρα τι είμαστε στις διακοπές. Πες μου μία μέρα στις διακοπές σου, πώς τις περνάς.
1: Όταν έχω φτάσει ή την επόμενη μέρα.
0: Όχι ρε παιδί μου, δεν μου πεις πως ξεπακετάριστε η βαλίτσα.
1: Αυτό ναι.
0: Ωραία, πάτε.
1: Περάσε το, έχουμε βολέψει τα πράγματα.
0: Ανοίγουμε λίγο την τουλαπίτσα, βάζουμε από εδώ τις γυναίκες μου.
1: Εδώ τα μποξεράκια, εδώ ναι.
0: Όχι ρε παιδί, καλά, καταρχάς βγάζεις τη βαλίτσα, βγάζεις τα ρούχα από τη βαλίτσα.
1: Ναι ρε Πασκαλά, όλα τα βολεύω.
0: Μπράβο Νικόλ.
1: Ναι, αφού έχω, πώς το λένε, οροσκόπο Παρθένο.
0: Παιδιά, εγώ δεν τα βγάζω ποτέ.
1: Έτσι τα έχεις κοιμά.
0: Έτσι κοιμά, μες στη βαλίτσα.

0: Από πασικά μου βγάλω και τα κρεμάσω και όλες οι κρεμάστρες που δεν ξέρω εγώ ποιος τις έχει χρησιμοποιήσει.
1: Βρε, ακόμα και την οδοντόβουρτσα βάζω στη θέση της.
0: Ο Χριστός και πάνω. Καλά, άντε την οδοντόβουρτσα εκεί πάλι να. Αλλά τα ρούχα μέσα στη, τέτοιο, μέσα στη βαλίτσα.
1: Έλα, πάνε και μου
0: πηγαίνω, έρχονται, έλαντε. Λοιπόν, για πάμε. Έχεις φτάσει στο νησί.
1: Έχω φτάσει.
0: Κοιμήθηκες το βράδυ.
1: Κοιμήθηκα.
0: Ξυπνάς την άλλη μέρα. Έχεις μια ολόκληρη μέρα μπροστά σου.
1: Ξυπνάω νωρίς. 8 η ώρα, 7.
0: Σιγά μην βάζεις ξυπνητήρι ρε εσύ, Ανδρέα, στις διακοπές.
1: Ρε, εγώ βάζω.
0: Βάζεις ξυπνητήρι στις διακοπές.
1: Αν δεν έχω κάνει πρόγραμμα, αν δεν έχω πει που να πάω, ρε παιδί μου, α πούμε πάω τζιά. Τι έχει για να δω. Έχει αρχαία, έχει αυτό, έχει. Κατάλαβες. Έχει παραλίες.
0: Και άμα δεν έχει.
1: Δεν θα πάω. Βασικά, ναι.
0: Α, πρέπει να έχει αρχαίο δηλαδή.
1: Πρέπει να έχει κάτι, ρε παιδί μου, να δω, να βγάλω φωτογραφία. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Θέλω να δεις εσύ αρχαία, τάφους, τέτοια πράγματα. Γιατί δεν πας στην Αίγυπτο που είναι φούλα από τάφους. Του ήταν χαμό.
1: Δεν έχει θάλασσα. Δεν έχει πολύ θάλασσα.
0: Κατάλαβε. Εγώ σου λέω εκεί θα πρότεινα γι' αυτό. Τέλος πάντων, για
1: λέει. Ναι, τέλος πάντων. Ξυπνάμε το πρωί. Παραγγέλνουμε καφέ.
0: Παραγγέλνετε καφεδάκι.
1: Και μπαίνουμε, παίρνουμε τα κινητά και βλέπουμε πού θα πάμε. Θα βγάλουμε πρόγραμμα, ρε παιδί μου.
0: Α, θα βγάλετε πρόγραμμα. Δεν πάτε έτσι χύμα όπου να είναι.
1: Όχι, ρε, πας καλά και ξεκινάμε. Παίρνουμε, ας πούμε, ρούχα ή μαγιό και τέτοια, τα έχουμε βάλει. Και ξεκινάμε και παίρνουμε. Παίρνουμε το μάξι και φεύγουμε.
0: Μάλιστα.
1: Από τι 9-10 το πολύ. Το πολύ 10. Ναι, ρε.
0: Και μετά πάτε, πιάνετε παραλίες αρχαία και τέτοια πράγματα.
1: Ναι, τα γυρνάμε όλα με το μαγιό. Ναι, τι να κάνεις διακοπές.
0: Και μετά γυρνάς το βράδυ.
1: Ο πτώμα.
0: Κλαμπ και τέτοια το βράδυ.
1: Το βράδυ, άκου να δεις τώρα. Γυρνάμε, κάνουμε μπάνιο, τρώμε, ξαπλώνουμε λίγο, κοιμόμαστε καμιά ώρα και πάλι έξω.
0: Παιδιά, τα ακούσατε. Για σεξ ούτε λόγος, έτσι.
1: Σεξ. Όχι, ρε. Εδώ δεν μπορούμε να πάμε τουαλέτα. Θα πάμε να κάνουμε σεξ.

0: Καλέ, ξέχασα να σε ρωτήσω. Χθες έφαγες γεμιστά από την πεθερούλα.
1: Α, ναι.
0: Παρόλο που είπες στον αέρα ότι η πεθερά σου ροχαλίζει.
1: Ναι.
0: Σου έδωσε να φας.
1: Μου έδωσε να
0: φας.
1: Ναι.
0: Μεγαλόψυχη.
1: Μάλλον δεν το άκουσε.
0: Μεγαλόψυχη αυτή η γυναίκα. Πω, δεν το συζητάμε.
1: Να ξέρω που το ξαναπες, λες να το άκουσε. Δεν νομίζω.
0: Κακός που το είπες. Κοίτα τώρα τι
1: πω, πω,
0: τι
1: τώρα.
0: Καλό φαγητό έχουμε σήμερα.
1: Σήμερα έχουμε μπριζόλες.
0: Α, μπριζολίδια. Ωραία. Σκέτα, με πατατούλες.
1: Δεν το ξέρω, αυτή την πληροφορία δεν την έχω ακόμα.
0: Δεν πειράζει. Έχεις το βασικότερο. Το βασικότερο. Λοιπόν, εσείς τώρα μας ακούτε εκεί έξω και είστε σε μία φάση που θέλετε να πάρετε και το καφεδάκι σας, αλλά και να πάτε και ζεστό ωραίο ψωμάκι στο σπίτι για το βραδινό. Υπάρχει το αρτοπείο Λιάτης φυσικά, Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο, όπου θα βρείτε τα καλύτερα και χειροποίητο ψωμί αργής ορίμανσης, μοναστηριακό και σταρένιο ψωμάκι, σφολιατάκια, κρουασανάκια, κουλουράκια, κριτσινάκια για το βράδυ, για τον αγώνα, ξέρετε εσείς. Όπως επίσης λαχταριστά γλυκά και χειροποίητο παγωτό δικής τους παραγωγής. Αρτοπείο Λιάτης, Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άννα, γεια σου. Έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Χαλκίδα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 15 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στο Jones Hotel Αγγελή Γιώβιο 9 στη Χαλκίδα. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
8: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 22 21 0 500 44. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
9: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
10: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
11: Μαρία,
12: τι είπες?
11: Πόλη,
12: τι είπες? Δεν άκουσα.
11: Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Πόλη.
9: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουστικά βαρικοΐας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
11: Τι είπε το παιδί?
12: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
9: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
13: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλι.
14: Σε σένα μιλάω.
13: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
14: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
13: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλι. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
15: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
13: Το καλοκαίρι ξεκινά από το Ελιζέ. Ανανέωσε το στυλ σου με καλοκαιρινό κόσμημα από μόλις 5 ευρώ και υπέροχες τσάντες από 10 ευρώ. Στο διόρροφο κατάστημα Ελιζέ στον επάνω όροφο σε περιμένει μια μοναδική συλλογή από γυναικεία καλοκαιρινά ρούχα για κάθε περίσταση. Από τη βόλτα μέχρι τις πιο ξεχωριστές εμφανίσεις σου. Ελιζέ, Αβάντων 5. Το καλοκαίρι ντύνεται στο Ελιζέ.
16: Let's go!
17: Σε 4-7 πάντα φωτισμένο. Snacks!

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα ΚΤΕΛ Χαλκίδας. Για το πάρτι του μικρού.
1: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
1: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
1: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
1: Πιτσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Λαμβάνε. Είμαι ο Νίκος Μέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε με τα σφύρια. Shock FM 104,8 και shockfm.gr. Ακούστε.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: σου πω.
1: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
2: Η καλύτερη.
0: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
1: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και σε ένα σαλούν που λένε κάθονται διάφοροι καουμπόιδες και πίνουν ήσυχα ήρεμα, ξαφνικά μπαίνει ένας τραυματισμένος και σχεδόν πανικόβλητος και αρχίζει και φωνάζει: «Έρχεται, έρχεται ο μαύρος Πιτ!» Και πα! Σουριάζεται κάτω. Παχώνουν όλοι. Λίγα δευτερόλεπτα μετά ανοίγει η πόρτα και μπαίνει ένας τύπος αγριεμένος γεμάτος σκόνη. «Λοιπόν, λέει, ποιος θέλει να ζήσει?» Του μπεκεί, όλοι έχουν χεστεί πάνω τους, δεν μιλάει κανένας. Λέει: «Ακούστε, λέει, για να ζήσετε όλοι θα κάνετε το εξής. Θα πάτε μισή δεξιά, η άλλη μισή αριστερά και θα κάνετε το σασμό.»
2: «Δεν ακούγεται τίποτα, ησυχία.»
1: «Τι να κάνουν, δεν μιλάνε, χωρίζονται σε δύο ομάδες. Οι δεξιοί θα δώσετε μπουνιά στους αριστερούς και μετά οι αριστεροί θα δώσετε μπουνιά στους δεξιούς. Εντάξει, εντάξει.» Και μπαίνουν. Και πλακώνονται, τι να κάνουν από το να ζήσουν, πλακώνονται μεταξύ του.
3: Ναι.
1: Αφού σκοτώνονται και τα λοιπά, λέει: «Τώρα οι δεξιοί θα φτύσετε τους αριστερούς και αριστεροί θα φτύσετε τους δεξιούς, εντάξει?»
2: Και αρχίζουν
1: και φτύνονται. Τι να κάνουν για να ζουν η ζωή τους, ο άλλος αγριεμένος, ακόμα τσαμπουκαλεμένος. Ακούστε, λέει, κάτι τελευταίο. Τώρα η αριστερή ομάδα θέλουν να κατεβάσει τα μπαντελόνια και η δεξιά να ενεργεί σεξουαλικά πάνω τους. Και μετά. Και μετά οι δεξιοί θα κατεβάσουν τα μπαντελόνια και οι αριστεροί θα ενεργήσουν σεξουαλικά πάνω τους. Τι να κάνουν αυτοί από το να χάσουν τη ζωή τους, τι να κάνουν? Πλακώνονται στη σεξουαλική επίδοση μεταξύ τους. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Εγώ τώρα φεύγω γιατί έρχεται ο μαύρο σπίτι.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
6: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Είδες που με κοροϊδεύες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
2: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
1: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
2: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δε φαντάζεστε.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
2: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
3: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Χαλκίδα, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 41 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
5: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
6: Dream. Dream. Dream. Coast. Coast. Coast. Coast.
7: Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
8: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
9: Σε σένα μιλάω.
8: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
9: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχει.
8: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
10: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
11: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
10: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
11: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιά την μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
12: Βάλε τώρα,

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών, Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
2: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
3: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 22 21 0 500 44. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
4: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
5: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
4: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
5: Ή τα 30, ή τα 40 και Ρακόλ. Το έχει.
4: Θέλω Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
5: Destral. Το έχει.
4: Θέλω και μονοτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
5: Είπαμε. Destral. Το έχει.
4: Και κάτι για τον κήπο.
5: Το έχει πριν το ζητήσει.
4: Destral AVE, αφή Δεδούση.
5: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
4: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
5: Τηλέφωνο 22 950 35 005.
2: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
6: Σε σένα μιλάω.
2: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
6: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
2: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
7: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
8: Μερικές φορές δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μακριά για να νιώσεις καλοκαίρι, αρκεί να ανέβεις λίγο πιο ψηλά στο Mamba Sky Lounge, το μοναδικό rooftop της Χαλκίδας. Εκεί που η πόλη μένει χαμηλά και μπροστά σου ανοίγεται μια θέα που θυμίζει νησί. Premium ατμόσφαιρα, δροσερά signature cocktails, εκλεκτά ποτά και ναργιλές. Κάθε βράδυ γίνεται μια μικρή απόδραση. Mamba Sky Lounge, το καλοκαίρι από άλλη οπτική. Για κρατήσεις 697-333-7736. The summer is on.
9: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γάριδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22 21 40 21 35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
2: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
10: Για το πάρτι του μικρού.
11: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
11: Για τα γενέθλιά του.
13: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
11: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
13: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
11: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
13: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: 94,8.
1: Τον ακούω όπου και να πάω.
2: Εσύ δυνατά σε κάθε παραλία.
0: Σοκ FM 104,8. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ποιος είναι άραγε, παιδιά, ο μυστικός σίγος στο Cafe Morning Show?
2: Ναι, Γιώργο μου, εγώ σκέφτηκα μήπως είναι μπιστολάκι για τα μαλλιά. Το βλέπω μέχρι και στον ύπνο μου, έτσι.
1: Μέχρι στον βλέπεις μπιστολάκι μαλλιών.
2: Βλέπω τον ήχο στον ύπνο μου και λέω κάθε μέρα τι είναι, τι είναι.
1: Ένα θα σου πω. Μην παίξεις Τζόκερ.
3: Δεν είναι αυτό, ρε Μαρίνα μου, δεν είναι.
4: Μήπως είναι ο ήχος από την τσιμπίδα, από την οξυγονοκόλληση?
1: Έχεις κάνει ηλεκτροκόλληση, οξυγονοκόλληση και τα σχετικά? Το έχεις δουλέψει πρόσφατα?
4: Το δουλεύω χρόνια.
1: Χρόνια και πάρ' το ρε Φώτη.
4: Ναι. Παρασκευή.
1: Φώτη. 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, Φώτη μου. Μπράβο, μπράβο ρε Φώτη.
4: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
6: Αλυμπινήσεις, hey!
7: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινήσει.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Elizabeth Gooney.
2: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
3: Stay salty at Toos Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά Evias.
4: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλι.
5: Σε σένα μιλάω.
4: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
5: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
4: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλι. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
3: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά.
4: Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
6: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985-069-788.
3: Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast.
7: Dream Coast.
4: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
8: Yeah, summer competition.
9: Αυτό το καλοκαίρι ζήσε το αλλιώς.

0: πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972-150-208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
2: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
3: Είστε έτοιμοι!

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Θα σου μιλήσω σε πάρα πολύ λίγο,
2: ναι,
1: για αυτές τις σκοτεινές φαντασιώσεις που κρύβεται και φοβάται. Σκάσε ρε παιδί μου λίγο. Πανάβεις με το σκάσε.
3: Όταν το σκάσε και τον πινελίκι πέφτει τη σωστή στιγμή, στη σωστή πράξη, ναι, δεν ενοχλεί κανένα.
1: Δεν θέλεις να σε βρίζουνε.
3: Δεν θες εσύ λίγο πινελίκι στο σεξ?
1: Α, εγώ είμαι γυναίκα.
3: Να ρίχνεις κιόλας και να σου
1: ρίχνω. Να ρίχνω εγώ δεν ξέρω, εγώ ένα γαμότο λέω.
3: Γαμότο, πάλι δεν ήρθε.
1: Θα φύγω αγόρι μου, μόνος σου.
3: Κατά λες γαμότο, λάθος τρύπα, τι γαμότο λες ο σεξ?
1: Θέλω να φύγω.
3: Όταν λέτε στο σεξ γαμότο, τι εννοείτε, τι μπορεί να είναι γαμότο?
1: Γιώργο,
3: δεν ήρθε, λάθος τρύπα, λέω σε τα συντόνια, τι?
1: Απλά ότι ξέρω μόνο μία βρισιά στη ζωή μου να λέω, γαμότο.
3: Και τι κάνεις σεξ, λες γαμότο, γαμότο.
1: Γιώργο,
3: γαμότο.
1: Εγώ φεύγω και συνεχίζεις και μιλάς και δεν θέλω να μιλάς μόνος σου.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22 21 0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
6: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
7: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 21 60 46 92.
1: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
8: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
1: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
8: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
9: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
10: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
1: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
11: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
12: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
13: Σε σένα μιλάω.
12: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
13: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
12: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
14: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 470. Σύμμαχός σου, η επιστήμη.
15: Για το πάρτι του μικρού,
2: Για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
15: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
15: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
15: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Γιατί η Μπάρμπι δεν μένει ποτέ έγκυος?
2: Γιατί είναι κούκλα.
1: Δεν κακό, αλλά δεν είναι. Αυτό, δεν είναι αυτό. Γιατί η Μπάρμπι δεν μένει ποτέ έγκυος?
2: Γιατί ρε Γιώργο?
1: Επειδή ο Κέν έρχεται σε διαφορετικό κουτί.
2: Ωραία. Τι?
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8.
5: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Cubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
2: Stay salty at Two's Beach Bar and Water Ski Park.
3: Πολιτικά ευβίας.
4: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλι.
5: Σε σένα μιλάω.
4: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
5: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
4: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλι. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ευτυχία μου. Τι είναι αυτό εδώ, Γιάκου, πολύ προσεκτικά. Για πες ρε, ευτυχία.
1: Γιώργο μου, νομίζω ότι είναι το χαμστεράκι που είναι στο κουρβάκι που κάνει ρόδα.
2: Και ναι ρε, ευτυχία.
1: Είμαι στη δουλειά, παιδιά, είμαι στη δουλειά. Δεν μπορώ να φωνάξω κιόλα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, να είστε καλά. Κέρδισα, παιδιά, κέρδισα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
3: Σε σένα μιλάω.
2: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
3: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
2: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη, Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε. Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn, Κριεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Αλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
2: Σε σένα μιλάω.
1: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
2: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
1: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
3: Είστε έτοιμοι?
4: Πάμε τώρα δυνατά.
5: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
6: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχία.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πιτσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
5: 3, 2, 1,

0: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
2: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
4: Δώσε ένα σύρ. Στο FM 104,7.

απόψε καινούργια μουσική. Σοκ FM 104,8.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Ο σταθμός των επιτυχιών στη Χαλκίδα. Shock FM 104,8.
1: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς

τρελό καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα. Τρελό καλοκαίρι. Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. Ένα, μηδέν, τέσσερα, οκτώ. Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Τι είπε το αγγούρι στο δονητή?
2: Μοιάζουμε.
1: Όχι.
2: Δεν ξέρω.
1: Αφού στο τέλος εμένα θα φάνε, εσύ γιατί τρέμεις?
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
5: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

μέσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιβινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα μου.

Κοίτα η πόλη σου. Σοκ FM. Σοκ FM. Η μουσική σου. Σοκ FM 104,8.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί, ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι, 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ, κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Ξέρεις όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Shock FM 104,8.
1: Shock FM.
0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Τρία μικρόβια, παιδιά, και συζητάνε μεταξύ τους. Είναι το μικρόβιο του δοντιού, το μικρόβιο του αυτιού και του εδίου. Έχουν πιάσει την ψηλή κουβέντα. Πετάγεται το μικρόβιο του δοντιού και λέει: καλά ρε παιδιά, σας πω τι έχω πάθει. Κάθε μέρα έρχεται ένα τριχωτό πράγμα στο στόμα και προσπαθεί να με αρπάξει. Εγώ κρύβομαι πίσω από το δόντι και δεν τα καταφέρνει. Άσε ρε, του λέει το μικρόβιο του αυτιού, άσε εγώ τι παθαίνω. Κάθε μέρα, ακούστε παιδιά, λέει, κάθε μέρα μπαίνει ένα περίεργο άσπρο πράγμα στο αυτί. Προσπαθεί να με αρπάξει και εγώ τι κάνω. Μπαίνω όλο και πιο βαθιά, μπαίνω όλο και πιο βαθιά και δεν τα καταφέρνει. Τι λέτε, ρε. Τι λέτε, λέει το μικρόβιο του ιδίου. Αυτά δεν είναι τίποτα. Εμένα, παιδιά, έρχεται ένα καράβλα τύπο και είναι τελείω αναποφάσιστο. Δεν ξέρει τι να κάνει. Θέλει να μπει, θέλει να βγει. Θέλει να μπει.
2: Ρε, Γιώργο, θέλει να μπει.
1: Οπότε ο ηλίθιος μπαίνω, βγαίνει όλη την ώρα. Δηλαδή. Και σαν να μην έφτανε αυτό. Σαν να μην έφτανε αυτό. Φτύνει και τα πάντα. Πετάγεται το μικρόβιο του κοιτού. Όπα, όπα, όπα. Αυτόν τον αλήτη τον ξέρω κι εγώ.
2: Έλα, Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Αλυμπινής είσαι.
5: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται την μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
1: Είστε έτοιμοι!

0: θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου.
3: Οι επιτυχίες σου.
2: Το ραδιόφωνο σου.
3: Σοκ FM 104,8.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Σοκ FM 104,8.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
0: Παίζει επιτυχίες, αλλά μόνο τις επιτυχίες.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Ωραία. Τι δίνουμε σε έναν ελέφαντα που έχει διάρρεια?
2: Ορίστε.
1: Τι δίνουμε σε έναν ελέφαντα που έχει διάρρεια?
2: Χαρτί υγείας. Πού να ξέρω.
1: Πολύ χώρο.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή συλλόγο?
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
5: Αλυμπινήσεις! Hey!

0: ή πίτσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιβινίση. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
1: Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
0: Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
2: Βάλε τώρα.

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

0: Shock FM 104,8.
1: Τον ακούω όπου και να πάω.
2: Έτσι δυνατά σε κάθε παραλία.
0: Shock FM 104,8. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.